τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Για να βρεθούμε εμείς.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

θυσίες. Είσαι μπροστά μου, στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίες στον εαυτό μου και στην καρδιά μου. Σε βλέπω στα κρυφά και σαστισμένα.

μπροστά σαν ένα πάρκα να βοσβήνει. Αυτά που νιώθω, χίλια φωτάκια. Κι εσύ απομακρύνεσαι στο σύμπαν με τους πλανήτες και τα αστεράκια.

Ανάβει το φανάρι κι φυσίες, είσαι μπροστά μου στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίες στον εαυτό μου και στη καρδιά μου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε τεχνικό ζήτημα, στο σύστημα μετάδοση δεδομένων οφείλεται το χθεσινό blackout που οδήγησε σε διακοπή λειτουργίας του μετρό για 2,5 ώρες έως τις 6.30 το απόγευμα. Υπενθυμίζω ότι αύριο το μετρό θα λειτουργήσει από τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Τις επόμενες μέρες αρχίζει η σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής στα σημεία εκείνο που ολοκληρώνονται οι εργασίες για τον flyover. Η αρχή θα γίνει από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκυλέκας μετά από διευρυμένη συνεδρίαση του Στονιστικού. Το έργο τρέχει με ταχύτητα τους ρυθμούς και αναμένεται να παραδοθεί την άνοιξη του 2027. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 43χρονος εργαζόμενος σε εγκαταστάσεις της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρους, όπου σημειώθηκε έκρηξη. Υπενθυμίζεται ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά το πρωί της Παρασκευής μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό του. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου που είχε αρχικά προσαχθεί, ενώ ο δεύτερος τραυματίας, 53 χρόνων, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με σοβαρότητες βλάβες στον εγκέφαλο. Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για το 46χρονο πεζοπόρο από το Ισραήλ που αγνοείται εδώ και τρεις εβδομάδες στον Όλυμπο. Ο άντρας εντοπίστηκε νεκρό στη θέση Μαυρόλακο σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τη φορά του βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών, πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο μεταξύ, για περισσότερα από μία ώρα κατέφτια χθες στον ανακριτή 19χρονη κόρη των γιατρών, η οποία φέρεται να επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρησης σε δύο φάσεις. Δύο κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα μετά από έρευνες σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ενώ τα κατασχεθέντα αρχαία απεσταλήσαν στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για φύλαξη και αξιολόγηση. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την ορφή της αίθουσας των καλλιτεχνικών στο Γυμνάσιο Βασιλικών και ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 15χρονου. Σαν εκείνος που εξέδωσε η διοίκηση του Δήμου Θέρμης, εκφράζει μεταξύ άλλων λύπη και ευχές για ταχεία ανάρρωση στο μαθητή. Την αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι ΕΛΗΣ που βρίσκονται εδώ και 9 μέρες σε απεργία με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το πετρέλαιο. Σημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες μέρες, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 χρόνων ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλεύονταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο της Αττικής. Γεννημένος στον Πειραιά το 1947, έγραψε μεταξύ άλλων τη βιογραφία «Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων» και το βιβλίο «Έρωτες στη μεταπολίτευση». Υπήρξε ο τελευταίος σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη. Νέο μέτωπο στις σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης ανοίγουν οι κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η Ουάσιγκτον απειλεί να αποδυναμώσει οικονομικά το θεσμό, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την ενεργοποίηση του λεγόμενου κανονισμού αποκλεισμού για την προστασία του. Η αντιπαράθεση προκαλεί έντονες αντιδράσεις και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ανεξαρτησίας της διεθνούς δικαιοσύνης. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα, αραιές νεφώσεις περιμένουμε σήμερα κατά διαστήματα, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και απρόσκαιρες τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία πάντως καλακρατεί, θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης μεταξύ 20 και 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι, στο στούντιο βρίσκεται ο Έμιλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV.
2: Κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: FM100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8
3: 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
5: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

Δεν γινόταν πρωί-πρωί να μην ξεκινήσουμε με ένα Barry White. Έτσι βαριά-βαριά η φωνή, όπως και η δική μας. Πρώτες γουλιές καφέ για να ξυπνήσουμε. Γιατί έτσι είναι αυτή η εποχή, για κάποιο λόγο φέρνει υπνηλία. Για κάποιο λόγο φέρνει μια... πώς να το πω τώρα... Τέλος πάντων, πρωί-πρωί τώρα, 8 και 10, καλώς βρισκόμαστε, καλημέρα σας, πώς είστε, καλά, και αν δεν είστε καλά, θα γίνετε, αισιοδοξούμε, και είμαστε καλά γιατί είπαμε ότι ξυπνάμε, αντικρίζουμε το πρωινό, ωραίες στιγμές, σήμερα έχει ωραίες εικόνες του πρωινού και ηρεμία είχε, και ωραία έτσι λίγα συννεφάκια και πώς βγαίνει ο ήλιος πίσω από τον Χορτιάτη, πίσω από το βουνό, και πριν βγει ακόμα καλά-καλά έχει δώσει κάτι ωραία χρώματα στα σύννεφα, τα οποία ξέρετε κρατάνε 1, 2, 3 λεπτά το πολύ. Όποιος προλάβει τη φωτογραφία την πρόλαβε. Και αφού λοιπόν ξυπνήσαμε, και αφού λοιπόν είχαμε νερό στο σπίτι μας, και αφού λοιπόν είχαμε και πρωινό να φάμε, μια χαρά είμαστε και την υγεία μας την έχουμε. Κάπως έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα, να αισιοδοξούμε, ασχέτως αν όλα τριγύρω μας συμβάλλουν στο να ανατραπούν όλα αυτά τα καλά που έχουμε. Εκπομπή καλής σκέψης και θετικής διάθεσης, ή αν θέλετε θετικής σκέψης και καλής διάθεσης. Είμαστε εδώ κοντά σας 2 ώρες κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 έως τις 10. Μαζί είπαμε με τις πρώτες γουλιές καφέ να ανοίξει λίγο το μάτι που λέει, και είμαστε εδώ κοντά σας. Έχουμε αρκετά ωραία να πούμε, ωραία πράγματα θα μάθουμε και ωραία πράγματα θα ακούσουμε.

The Last Time I Cried. Μπορεί να μην θυμόμαστε πότε ήταν η τελευταία φορά που κλάψαμε, αλλά να ξέρετε ότι, όπως λένε ποιητικά, τα δάκρυα είναι τα λόγια της ψυχής.

Chris De Berg από τα ζωντανά του. Μας αρέσουν πάρα πάρα πολύ αυτές όλες οι ζωντανές ηχογραφήσεις. Με 20 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, μόλις 75% σχετική υγρασία. Σιγά τώρα, πώς κάνεις έτσι? Θεσσαλονίκη και υγρασία, το ίδιο πράγμα. Συνώνυμα. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός? Λοιπόν, σήμερα θα είναι χαρά Θεού, έτσι δεν λέμε, χαρά Θεού. Για 10 δεκάτου του 26 θα έχουμε μέχρι και 28 βαθμούς. Ξεκινάμε τώρα χαλαρά με έναν βορειοανατολικό ελαφρύ, τον πρωινό που λέμε, τον άνεμο. Δεν πρόκειται να μας επηρεάσει σε κάτι. Κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας, εκεί προς το μεσημεράκι, θα έχουμε την γνωστή, αν θέλετε, μπουκαδούρα. Εξακολουθεί και υπάρχει, αλλά μάλλον είναι στα τελευταία της. Είναι αυτός, αυτά τα τελευταία. Είναι αυτός ο άνεμος που μας έρχεται, ο θαλασσινός. Και τα πράγματα αρχίζουν και φθινοποριάζουν, αλλάζουν, φθινοποριάζουν από αύριο. Αύριο προβλέπονται βροχές για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις δε θερμές ώρες της ημέρας θα είναι αρκετά έντονες, θα έχουμε αρκετό νερό να ρίξει, να ξεπλύνει, αλλά όχι να πνίξει. Δεν θα είμαστε σε άσχημες κατάστασεις, θα ρίξει αρκετό νερό, θα καθαρίσουν αρκετά τα όλα όσα πρέπει να ξεπληθούν, και από εκεί και πέρα η θερμοκρασία αύριο κοντά στους 21-22 με το ζόρι. Τη Δευτέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα, βγαίνει ένας βοριάς δυνατός, έρχεται ένα χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο θα μας δώσει πολύ καλή αίσθηση φθινοπόρου. Θα είναι, και θα τον έχουμε αυτόν τον βοριά, και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ναι, ναι, αργά αργά μας έρχεται αυτό το χαμηλό. Φθινοπορεινές λοιπόν συνθήκες από αύριο Δευτέρα. Την Τρίτη ακόμα πιο πολύ, θα έχουμε και πρωτοβρόχια, έτσι λέει. Συνεφιασμένος ο καιρός από την Τρίτη και μετά, τις δύο ημέρες, Τρίτη και Τετάρτη, συνεφιές, βοριαδάκι δυνατό, θερμοκρασίες που δεν θα ξεπερνάν τους 17 βαθμούς. Το πρωί θα ξεκινάμε με κοντά στους 15 βαθμούς, κάπου εκεί. Και όλα αυτά μέχρι την Πέμπτη, όπου όπως δείχνουν τα πράγματα θα περάσει αυτό το χαμηλό και θα μας δώσει τον ήλιο πάλι και τις θερμοκρασίες τις φθινοπορεινές, αλλά θα είναι και πάλι καλές για την εποχή. Αυτά λοιπόν με τον καιρό. Σήμερα καλά, αύριο βροχές, θερμοκρασία που δεν θα ξεπερνάει τους 20 βαθμούς για αύριο, σήμερα μπορεί να πάμε και στους 27-28. Τη Δευτέρα χωρίς βροχές καλύτερα τα πράγματα, βοριαδάκια δυνατά. Την Τρίτη επίσης, την Τετάρτη επίσης, μέχρι την Πέμπτη ο βοριάς κρατεί δυνατός και κρατεί και τις θερμοκρασίες χαμηλά. Δηλαδή, ζακέτα να πάρεις, ε? Αυτό δεν λέμε, ζακέτα να πάρεις.

τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής γίνονται καλύτερα. 8 με 10 το πρωί μπείτε σε ρυθμό Σουκού. Εκπομπή θετικής σκέψης και καλής διάθεσης.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου, σε ρυθμό σουκού. Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε. Just another day in paradise. Οκτωβρίου 1813 γεννιέται ο Τζουζέπε Βέρντι. Χρειάζονται συστάσεις, Ναι, ίσως για τους νεότερους, Βέρντι, ένας σπουδαίος Ιταλός συνθέτης. Μας έχει αφήσει πολύ ωραία μουσικά θέματα. Βέρντι θα ακούσουμε αύριο το πρωί. Είναι το, ναι, είναι το ρεπερτόριο διαφορετικό έτσι κι αλλιώς, το πρωινό του Σαββάτου και το πρωινό της Κυριακής. Άρα είναι σίγουρο ότι αύριο θα ακούσουμε Βέρντι. Από τώρα σημειώστε, πρόσκληση, θα ακούσουμε Βέρντι. Οκτωβρίου του 1979 κυκλοφορεί το περίφημο πασίγνωστο Pac-Man. Πόσα κλειδιά βγάζατε στο Pac-Man και τι λεφτά δεν έχω φάει στο Pac-Man για να το μάθω. Να μάθουμε τις πίστες και πώς θα στρίψουμε και πώς θα κάνεις αριστερά δεξιά γρήγορα για να αλλάξεις την... Μιλάμε για 1985, πότε τα έκανα όλα αυτά. Κάποτε ήμασταν και εμείς, παιδιά μου. Λοιπόν, το όνομα ήταν το Pac-Man, από την ιαπωνική έφραση Paku Paku, που σημαίνει, είναι αυτός ο ήχος που βγαίνει όταν μασουλάμε. Αυτό εδώ. Και το Pac-Man που έτρωγε τα πάντα. Αχ, τέλος πάντων. Το Pac-Man, σύμφωνα με μετρήσεις, μέχρι το 1990 τα έσοδα στην Αμερική από τα κέρματα που έριχναν στα ηλεκτρονικά ξεπερνούσαν τα 2,5 δις δολάρια. Ναι, εδώ να δεις τι γινότανε. 10 Οκτωβρίου του 2004 μας αφήνει ο Christopher Reeve, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος ταυτίστηκε με το ρόλο του Σούπερμαν σε ηλικία μόλις 43 ετών, έμεινε παράλυτος, αφού έπεσε από το άλογο του κατά τη διάρκεια υπηκών αγώνων. Πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια σε ηλικία 52 ετών το 2004 σαν σήμερα. Σαν σήμερα μας άφηνε το 1963 η Edith Piaf. Piaf θα ακούσουμε αύριο. Αυτή η Γαλλίδα τραγουδίστρια. No, rien de rien. Αυτό. Μας άφηνε Orson Welles, ο Αμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός, το 85. Την ίδια χρονιά μας άφηνε και ο Yul Brynner. Και όσον αφορά τα Ορθόδοξα πιστεύω, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Αχ, Ευλαμπία, η ασθένειά σου έγινε χρονία, αν τα θυμάμαι καλά. Βέβαια ξεκίνησε το όνομα ως Ευλάβιος και Ευλαβία, αλλά ήρθε στα νεοελληνικά και έγινε Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, στους εορτάζοντες, και από εκεί και πέρα ακριβώς αυτό. Love without a reason. Καλή σας ημέρα.

0: Κάποια πράγματα λοιπόν, έτσι και με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Love Without a Reason, τα αγαπούμε χωρίς να έχουμε κάποιο συγκεκριμένο λόγο, απλώς τα αγαπάμε, μας αρέσουν, τα αγαπάμε, τα εκτιμούμε, τα συμπαθούμε. Την Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, πήγα σε αυτή την πρόσκληση που είχε απευθύνει ο Δήμος Καλαμάτας για την παρουσίαση της ομορφιάς της Καλαμάτας γενικά, όχι μόνο του τόπου, των προϊόντων, των ανθρώπων. Όλα αυτά παρουσιάστηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση Κυριακή, είχαμε μιλήσει με τον Γιώργο Λαζαρίδη, που είναι ο αντιδήμαρχος τουρισμού στον Δήμο της Καλαμάτας, και λέω αυτόν τον άνθρωπο να το συναντήσω και από κοντά. Η εκδήλωση έγινε στον κήπο του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης. Στον πανέμορφο αυτόν, καταπράσινο, ιδιαίτερα περιποιημένο κήπο, σε αυτό το πανέμορφο κτίριο. Εκεί λοιπόν είχα την ευκαιρία να συναντηθώ και με πάρα πολλούς που είχα πολύ καιρό να τους δω, ξέρετε, και εκτός, πώς λένε, το συνάφι μας, εκτός δηλαδή από τα ραδιοτηλεοπτικά, συναντήσαμε και άλλους ανθρώπους, σε άλλους γνωστούς και φίλους, μεταξύ των οποίων ένας, τον οποίον τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι ο καθηγητής του ΔΠΑΕ, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, στο τμήμα διοίκησης, οργάνωσης, μάρκετινγκ και τουρισμού, αλλά είναι και πρόεδρος του Εθνολογικού, του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης, ο αγαπητός καθηγητής Φώτης Κυλιπύρης. Καθηγητά μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους αγαπητούς ακροατές σας.
0: Και λέω, μιας και τα είπαμε και από κοντά, γιατί να μην τα ακούσει και ο κόσμος αυτά τα όλα τα όμορφα, τα ωραία που έχετε ετοιμάσει εκεί πέρα. Και στο κάτω-κάτω είναι ένα κόσμημα για τη Θεσσαλονίκη αυτό το μουσείο, εκτός από το περιεχόμενό του και το εξωτερικό του, αυτή η όμορφη βίλα, όπως ήταν παλιά, με τη θάλασσα να φτάνει ίσα-ίσα στα σύνορά της, έτσι, στα κτηριακά σύνορα. Δεν το έζησα, αλλά έχω δει φωτογραφίες. Και συνεννοηθήκαμε λοιπόν να τα πούμε, να τα ακούσει όλος ο κόσμος, τα όμορφα ωραία πράγματα που έχετε. Και αυτό έγινε γιατί ήδη από τις 21 Σεπτεμβρίου έχετε σε εξέλιξη, φιλοξενείτε την έκθεση «Σύγχρονα Εθιμικά». Ο λόγος σε εσάς.
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλη χαρά για μας που καλωσορίσαμε στο χώρο των περιοδικών εκθέσεων του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης την έκθεση του Θοδωρή Λάλου με θέμα «Σύγχρονα Εθιμικά». Ο πυρήνας της έκθεσης βρίσκεται στην πολλαπλή ζωή των αντικειμένων. Τι εννοώ με αυτό? Είναι γεγονός ότι η παρουσία μιας σύγχρονης εικαστικής έκθεσης σε ένα μουσείο που έχει ως αποστολή τη συλλογή, τη μελέτη και την ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Μέσα από αυτή την έκθεση μας δίνεται ευκαιρία να ξαναδούμε αντικείμενα, υλικά που θεωρούμε οικεία μέσα από ένα διαφορετικό βλέμμα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι υλικά όπως ξύλο, μέταλλο, ύφασμα, εργαλεία που κάποτε είχαν μια συγκεκριμένη χρήση και εντάσσοντας την καθημερινότητα, υπηρετώντας μια ανάγκη ή συμμετέχοντας σε μια εργασία, αποκτούν από την ίδια την οπτική του εικαστικού, του κυρίου Λάλου, ένα νέο νόημα, συμμετέχοντας σε ένα σύγχρονο εικαστικό περιβάλλον. Ακόμα δηλαδή και τα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν για μια συγκεκριμένη στιγμή, για ένα συγκεκριμένο σκοπό, που πάβουν να υπηρετούν αυτόν τον σκοπό, δεν χάνονται. Η παρουσία τους παραμένει. Και αυτό είναι όλο το κόνσεπτ, αυτή είναι η ιδέα της συγκεκριμένης έκθεσης.
0: Και όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται, και έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πάρα πολύ ωραία παρουσίαση, συγχαρητήρια. Είναι και μοντέρνα και πρωτότυπη, και βέβαια δεν ξεφεύγει από το εθιμικό, δηλαδή δεν ξεφεύγει από το παραδοσιακό του Λαογραφικού και Εθνολογικού που στο κάτω-κάτω υπηρετείτε εσείς εκεί. Και αυτά τα αντικείμενα είναι τα οποία, κάποια από αυτά, αν όχι όλα, δώσανε και την εξέλιξη σε όλα τα άλλα. Δηλαδή όταν έχουμε έναν αργαλιό, το πιο απλό δηλαδή, ή όταν βλέπω εδώ πέρα έχουμε την τελετουργία του άρτου, πώς παρασκευάζονταν το ψωμί, πώς ψήνονταν με αυτά τα κλασικά. Ένα άλλο αγροτικό εικόνισμα βλέπω, τι ωραία πράγματα. Το κακό, εντός εισαγωγικών το κακό είναι ότι το ραδιόφωνο δεν μπορεί. Το ραδιόφωνο φτιάχνει τις εικόνες, η τηλεόραση τις παρουσιάζει, τις μεταδίδει. Και είναι δύσκολο να παρουσιαστούν όλα.
1: Έχει το πλεονέκτημα όμως ότι εξάπτει τη φαντασία.
0: Ακριβώς, ωραία.
1: Και αυτό νομίζω το πλεονέκτημα το έχει μόνο το ραδιόφωνο. Και μέσα από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ενδεχομένως κάποιοι από τους αγαπητούς ακροατές να μπουν στον κόπο να έρθουν να δουν αυτήν την έκθεση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορούν να επικοινωνήσουν με το μουσείο μας, να τους ξεναγήσει ο ίδιος ο κύριος Λάλος, όπου πραγματικά με την ξενάγησή του δίδει μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, προστιθέμενη αξία.
0: Α, είναι ο ίδιος που μπορεί να κάνει ξενάγηση, είναι ο ίδιος εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε ατομικά, είτε ομαδικά, ομάδες ανθρώπων, φίλων, φορέων, μπορεί ο κύριος Λάλος να είναι εκεί πέρα από τις 9.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής και να κάνει τις σχετικές ξεναγήσεις.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Σύγχρονα εθιμικά λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου ξεκινήσατε έως τις 23 Οκτωβρίου. Τουλάχιστον
1: ακριβώς.
0: Έτσι έχει ανακοινωθεί, ενδέχεται να πάρει και καμία παράταση, κάτι της.
1: Αυτό δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε παράταση, γιατί αμέσως μετά έχουμε μια πολύ σημαντική έκθεση με θέμα από το Υφάδι στο Μετάξι, τους δρόμους του Μεταξιού στην Ελλάδα, που θα την εγκαινιάσουμε στις 15 Νοεμβρίου, άρα ο χώρος των περιοδικών εκθέσεων θα πρέπει να προετοιμαστεί.
0: Αλλά στον χώρο των βασικών εκθέσεων, των μονίμων, τι έχετε τώρα, για θυμίστε μας λίγο.
1: Οι δύο μόνιμες εκθέσεις που έχουμε με συλλογή από πολύ παλιές παραδοσιακές στολές της Θράκης και της Μακεδονίας, καθώς τις και τις διάφορες

0: διαδικασία ανακαίνησης του μουσείου. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο ο χώρος των περιοδικών εκθέσεων που είναι στην αυλή.
1: Να, μάλιστα.
0: Οι υπόλοιπες εκθέσεις είναι σε φάση που σιγά σιγά θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ο χώρος, προκειμένου να γίνουν κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις με βάση κάποιες μελέτες που έχουμε δρομολογήσει, γιατί το κτίριο χρειάζεται ένα έτσι γερό lifting, θα έλεγα, προκειμένου να συνεχίσει να αποτελεί ένα πραγματικά σημαντικό μνημείο της νεότερης αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
1: Πολύ σωστά το λέτε και ναι, είναι και ανάγκη σίγουρα και για την οπτική γενικά της πόλης, την αισθητική οπτική της πόλης, και οπωσδήποτε και για τις ανάγκες που έχει. Καλώς ή κακώς αυτά τα κτίρια χρειάζονται πολύ συντήρηση. Είναι παλιές κατασκευές.
0: Με μελέτες πολύ εξειδικευμένες. Βέβαια έχουμε στο πλευρό μας του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί το κτίριο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, το μουσείο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η κυρία Μεδόνη πάντοτε είναι πάρα πολύ ανοιχτή στις πρωτοβουλίες μας. Αλλά αυτά, ξέρετε, χρειάζονται και χρόνο, χρειάζονται και προσπάθεια, χρειάζονται και προσωπικό. Προσπαθούμε με διάφορους φορείς και με συνέργειες να μπορούμε να βγάζουμε το μουσείο προς τα έξω. Εκεί εντασσόταν και η εκδήλωση της Δευτέρας που πολύ σωστά αναφέρατε, με το Δήμο της Καλαμάτας και την προώθηση της Καλαμάτας ως τουριστικού προορισμού.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση. Ιδανικός χώρος για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και βεβαίως εσάς που αποδεχτήκατε έτσι κι αλλιώς την πρόταση για να τη φιλοξενήσετε. Βασιλίση Όλγας 68.
0: 68. Αν μου επιτρέπετε,
1: εννοείται,
0: αγαπητέ Εμίλια, να ανακοινώσουμε και μία επόμενη εκδήλωση που έχουμε στις 31 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα παρουσιάσουμε έναν πολυτελέστατο και πλήρη κατάλογο της έκθεσης που είχαμε με θέμα Ελληνόβλαχη και Εθνοευεργεσία, μια έκθεση η οποία πραγματικά άφησε ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα. Η έκθεση αυτή ήταν ανοιχτή από τον Δεκέμβριο του 24 έως τον Ιούνιο του 26. Παρουσιάζουμε λοιπόν αυτόν τον κατάλογο το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Δραγούμη, το φιλόξενο χώρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.
1: Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, εκεί, όπως είπατε, στην αίθουσα Στέφανος Δραγούμης, Λεωφόρος Στρατού 2, 31 Οκτωβρίου, Σάββατο, γεροί να είμαστε, στις 19.00, στις 7 η ώρα το απογευματάκι.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Θα χαρούμε πάρα πολύ εσάς και τους αγαπητούς ακροατές σας και όλο τον κόσμο.
1: Ειλικρινής ευχαριστίες για τη συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή, καθηγητά μου. Ειλικρινής ευχαριστίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Ο Φώτης ο Κυλιπύρης, ο πρόεδρος του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης και βεβαίως καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στο ΔΠΑΕ, στο Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης, Μάρκετινγκ και Τουρισμού. Δεν ξεχνάμε, Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο είναι από τα μουσεία που χρειάζονται στήριξη. Εκεί είναι κομμάτι της ιστορίας μας.

Θα συμφωνήσω με τον Christopher Cross. It's all right, I think we gonna make it. Όλα καλά δηλαδή, το δικό μας που λέμε όλα καλά. Θα τα καταφέρουμε. Στις 9, δελτίο ειδήσεων. Ευδοξία δένει κοντά μας για όλα τα τρέχοντα που αφορούν στην επικαιρότητα της πόλης, της χώρας, του κόσμου. Αμέσως μετά και πάλι κοντά. Έως τις 10 θα είμαστε μαζί σας. Έχουμε να συνομιλήσουμε εκεί κοντά στις 9 και 10 με τη Γεωργία Παπαδοπούλου που είναι ψυχολόγος στην ΔΕΙΨΗ. Θα σας τα πούμε με λεπτομέρεια τότε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Ναι. Είναι η μέρα που γιορτάζουμε όλοι. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Ξέρετε, το γέλιο είναι εννοείται ειρωνικό, έτσι, γιατί η ψυχική υγεία είναι αυτό που έχει επηρεαστεί πιο πολύ από όλα τα τελευταία χρόνια. Και η βιολογική μας, αλλά η ψυχική μας υγεία. Γι' αυτό λέμε, all right, I think we're gonna make it. Όλα καλά, θα τα καταφέρουμε. Just ain't good enough, yeah. Και μετά θα συνομιλήσουμε και με τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αυγού και Προϊόντων Αυγού, γιατί χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Και βεβαίως προς το τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε με την Σοφία Αξονίδη που είναι συνεργάτη δραδράσεων κινητοποίησης της WWF Ελλάς για την σπατάλη των τροφίμων. Γιατί αυτό, γιατί αύριο, μεθαύριο, στις 16, ναι, μεθαύριο, ό,τι θέλω λέω, στις 16 του μηνός είναι η Παγκόσμια ημέρα διατροφής. Εμείς όμως θα τα πούμε από τώρα, γιατί υπάρχουν και κάποιες δράσεις τις οποίες καλό είναι να τις γνωρίζετε από νωρίτερα, έτσι ώστε να συμμετέχετε και εσείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Κλειστή από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής θα παραμείνει περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεωρών στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Τις επόμενες μέρες αρχίζει η σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής στα σημεία που ολοκληρώνονται εργασίες για την περιψωμένη λεωφόρο. Η αρχή θα γίνει από το ύψος του Παπαγεωργίου, ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Γκυλέκας μετά από διευρυμένη συνεδρίαση του στονιστικού. Το έργο τρέχει με ταχύτητα τους ρυθμούς και αναμένεται να παραδοθεί την άνοιξη του 2027. Σε τεχνικό ζήτημα στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων οφείλεται το χθεσινό blackout που οδήγησε σε διακοπή λειτουργίας του μετρό για 2,5 ώρες. Υπενθυμίζεται ότι αύριο το μετρό στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσει από τις 12 το μεσημέρι προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Αθήνας και Ρώμης για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο μεταξύ, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποκλειστικά όμως για την Ελλάδα, το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της φυστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να αγγίξουν το 1 δις ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Έχασε τη μάγια τη ζωή ο 43χρονος εργαζόμενος σε εγκαταστάσεις της Μοτορόλα του Αγίου Θεοδόρου, τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Παρασκευής μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό του μετά από έκρηξη. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου που είχε αρχικά προσαχθεί, ενώ ο δεύτερος τραυματίας, 53 χρόνων, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο. Την αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς που βρίσκονται εδώ και μέρες απεργία με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το πετρέλαιο. Επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Αποκατεστημένο και εντυπωσιακό, το ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστότερο ως Αλκαζάρ, παραδίδεται αύριο στο κοινό. Η διαχείριση του χώρου που θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις αναλαμβάνει το Μόμους σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια θα γίνουν αύριο το απόγευμα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Χωρίς νερό για τουλάχιστον 8 ώρες θα μείνει από τις 11 το βράδυ περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά μεταξύ των οδών Δένδρο Ποτάμου, Αντίπα, Καρολή και Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βίρονα, Πεσό των Ιρών, Ιατρού Γωγούς και 28 Οκτωβρίου λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας διαρροής στη συμβολή των οδών Καρολή και Δημητρίου και Ιατρού Γωγούς. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 ρίχτερ σημειώθηκε στα νυχτά του Παλμά, προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι σε χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής αλλά και στη Χαβάη. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πόλη του Παναμά και στην Κώστα Ρίκα, ενώ οι αρχές αξιολογούν την κατάσταση. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρουχάς, σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί μην ξυπνάτε απλώς, μπείτε σε ρυθμό. Ο FM 100 σας κρατάει την καλύτερη πρωινή συντροφιά. Μουσική, χαμόγελο, κουβέντα, νέα και ό,τι χρειάζεται ένα Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσει σωστά. Σε ρυθμό Σουκού. Στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

0: Σάββατο 10 του μηνός, Οκτωβρίου του 2026, εδώ είμαστε κοντά σας σε ρυθμό Σουκού. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί. Και βεβαίως, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, είναι μια ημέρα μεταξύ όλων των άλλων που μπορεί να υπάρχουν. Είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Τι να σου πω, η ψυχική μας υγεία στα καλύτερά της. Και δεν είναι βέβαια, το ρίχνουμε στο γέλιο έτσι να το πούμε απλά καθημερινά, το διασκεδάζουμε όσο γίνεται, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με την ψυχική μας υγεία και πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ιδιαίτερα μετά την περίοδο COVID και όλα αυτά τα οποία ζήσαμε όλοι μας με τον έναν τρόπο ή τον άλλον επιδείνωσαν κατά κάποιο τρόπο την υγεία μας και από εκεί και πέρα πολλοί κόσμος ψάχνεται να δει πώς μπορεί να συνέλθει. Υπάρχουν πάρα πολλές δομές οι οποίες δομές φτιάχνουν όσο μπορούν, προσπαθούν δηλαδή να φτιάξουν την ψυχική μας υγεία, υποστηρίζουν όλες μας τις προσπάθειες. Μία από αυτές είναι η Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ΔΕΙΨΗ, αν τη θέλετε με το αρκτικό λεξό της. Και ζήτησα να συνομιλήσω με την Γεωργία Παπαδοπούλου, που είναι ψυχολόγος στην ΔΕΙΨΗ. Αποδέχτηκε την πρόσκληση, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, αγαπητή.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς ξεκίνησε η μέρα σας?
1: Σήμερα λίγο εξαντλημένη λόγω της χθεσινής μας δράσης, η οποία πήγε πάρα πάρα πολύ όμορφα.
0: Αυτό, πείτε μας λίγα λόγια για το μύτο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, κάθε χρόνο εμείς στη Θεσσαλονίκη, την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, ξετυλίγουμε έναν μύτο, χάρτινο μύτο, με μηνύματα από όλους τους περαστικούς, αλλά και από διάφορους φορείς, για να στηρίξουμε την ψυχική υγεία και να δείξουμε ότι πραγματικά είναι όλα αυτά μία αλυσίδα και όλοι είμαστε μία αλυσίδα. Φέτος, αυτό το εξέλιξαμε αρκετά. Ο μύτος έφτασε σε όλη την Ελλάδα, γιατί συνομιλήσαμε και συνεννοηθήκαμε με πάρα πολλούς συναδέλφους από διάφορες πόλεις και κάναν ακριβώς το ίδιο δρόμενο. Βγήκε πάρα πολύ όμορφο, είναι η αλήθεια. Και ήταν και πάρα πολύ συγκινητικό το ότι πραγματικά σπάσαμε τα γεωγραφικά σύνορα, να το πω έτσι.
0: Βέβαια.
1: Όπου σε όλη την Ελλάδα έγραψαν τα μηνύματά τους. Σε εμάς μας επισκέφθηκαν παιδιά από τρία λύκεια της Θεσσαλονίκης, ήρθαν από φορείς, όπως από τις εφορίες αρχαιοτήτων της πόλης, εννοείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που μας στηρίζουν, για να το πούμε και αυτό, στις δράσεις μας πάντα. Και ήταν πάρα πολύ όμορφη ημέρα, είναι η αλήθεια. Ήμασταν εκεί από τις 11 έως τη 1, συγγνώμη, ήμασταν στην πλατεία Αριστοτέλους, από τις 11 έως τη 1 το πρωί, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο, να του ζητήσουμε να γράψει τα μηνύματά του. Ήμασταν αρκετές εταιρείες. Να πούμε ότι η ΔΕΙΨΗ συντόνιζε την όλη δράση, την πανελλαδική, ωστόσο οι συνδιοργανωτές ήταν άλλες τρεις εταιρείες που τρέχουν μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Αν μου επιτρέπετε να τις αναφέρω,
0: γιατί
1: είναι σημαντικό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ήταν η ΑΜ και Σύνθεση, η ΑΛΣΕΑ και η ΕΨΙΚΑ.
0: Αυτές βρίσκονται εδώ, αυτές είναι Θεσσαλονίκη, όχι?
1: Ακριβώς. Όλοι μας είμαστε στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, ωραία.
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι η ΔΕΙΨΗ έχει δομές που αφορούν άτομα με ψυχιατρικά θέματα. Ωστόσο, στην δράση μας υπήρχαν πολλές εταιρείες που έχουν πιο εξωστρεφείς μονάδες, που απευθύνονται δηλαδή και στο κοινό. Και έτσι ο κόσμος μπόρεσε να ενημερωθεί για τις, πώς να το πω, για ό,τι μπορεί να του προσφέρει τέλος πάντων η κάθε εταιρεία στο Δήμο Θεσσαλονίκης για τις υπηρεσίες μας.
0: Βλέπω όμως ότι ο μύτος ξετυλίχθηκε και σε άλλες πόλεις.
1: Ναι, ξετυλίχθηκε σε άλλες 25 πόλεις. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Εκεί σε αντίστοιχες δομές και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, γράψαν τα μηνύματά τους, τα κράτησαν όλοι μαζί, έτσι, σε μια συμβολική κίνηση ότι είμαστε όλοι ένας κύκλος, είμαστε όλοι μια, έτσι, στη σειρά, να το πω, και συνδεόμαστε. Και συμβολικά ήταν μια πάρα πολύ όμορφη δράση.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, τι μηνύματα πήρατε από τη χθεσινή ημέρα και γενικότερα τι μηνύματα παίρνετε από την κατάσταση της ψυχικής υγείας μας?
1: Η αλήθεια είναι ότι με λύπη μου θα πω ότι συνεχίζει το στίγμα και το στίγμα έχει αλλάξει λίγο μορφή. Δεν είναι πλέον ότι δεν θέλω να βρίσκομαι κοντά σε ανθρώπους με ψυχικά θέματα. Είναι ότι η ψυχική υγεία δεν αφορά εμένα, αφορά κάποιον άλλον. Και αυτό θέλουμε και θέλαμε και χθες με τη δράση μας να δείξουμε, ότι η ψυχική υγεία μας αφορά όλους. Είτε είναι κάποιος συγγενής μας, είτε εμείς οι ίδιοι ζούμε μια δύσκολη στιγμή. Σίγουρα υπάρχουν ψυχικές καταστάσεις που ενδεχομένως να έχουμε βιώσει ήδη.
0: Ναι,
1: ή να βιώσουμε στο μέλλον, όχι απαραίτητα κάποια ψυχική νόσο, αλλά σίγουρα κάποιο ψυχικό θέμα.
0: Μια ενόχληση, να το πούμε έτσι.
1: Μια ενόχληση. Μια αναταραχή στο μυαλό, να το πω έτσι. Σίγουρα όλοι μας περνάμε έτσι δύσκολες στιγμές. Αναφέρατε τον COVID πριν. Ήταν μια πάρα πολύ έντονη περίοδος, όπου πραγματικά νομίζω αρκετοί άνθρωποι βρίσκονταν σε σοκ. Ακριβώς γιατί άλλαξε η καθημερινότητά τους και οι προτεραιότητες και οι δυναμικές και όλα.
0: Και άλλαξαν και βία.
1: Άλλαξαν πάρα πολύ βία και αν μου επιτρέπετε και σε ένα πυρηνικό επίπεδο, καθώς οι άνθρωποι είμαστε ομαδικοί έτσι, φιλοί, να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξαφνικά μας ενημέρωσαν ότι δεν πρέπει να πλησιάζουμε τον άλλον, γιατί αυτό μπορεί να μας αρρωστήσει, να μας σκοτώσει.
0: Έχετε...
1: Οπότε αυτό νομίζω ήταν πολύ πυρηνικό.
0: Έχετε εντοπίσει ηλικίες οι οποίες έχουν ιδιαίτερο θέμα με την ψυχική τους υγεία? Άντε να πούμε οι μεγάλες ηλικίες, όλο λίγο πολύ κάτι τις έχουν λόγω γύρατος. Έχει παρατηρηθεί κάτι της προς τα χαμηλότερα ηλικιακά?
1: Καταλαβαίνω που το πάτε και έχετε απόλυτο δίκιο ότι δυστυχώς στους εφήβους πλέον έχουν αυξηθεί τα κρούσματα όπου ακούμε για ψυχικά θέματα. Σίγουρα όμως αυτό είναι μέρος μιας ευρύτερης κατάστασης στην κοινωνία μας, όπου γονείς μπορεί να είναι πολύ πιεσμένοι. Η τρίτη ηλικία σίγουρα έχει θέματα έτσι, θλίψης και στεναχώριας και τα λοιπά λίγο περισσότερο, οπότε σίγουρα αυτό επηρεάζει και τα παιδιά, τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν τις δικές τους δυναμικές, ένα βέβαιο μέλλον, οπότε τους επηρεάζει πολύ και το βλέπουμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια.
0: Και μάλιστα και εμείς οι μεγαλύτεροι δεν είμαστε και εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα σύγχρονα προβλήματα που έρχονται από τους νέους μας.
1: Είναι... Σίγουρα, αλλά και πέρα από αυτό και οι ηλικίες, να το πω, οι ενήλικες, να το πω έτσι, δεν είναι ότι είναι και στην καλύτερη τους κατάσταση. Έχουν και αυτοί τα άγχη τους, τις στεναχώριες τους, τις απογοητεύσεις τους, οπότε σίγουρα και αυτό βαραίνει.
0: Μέσα σε όλα αυτά όμως να κρατήσουμε και το θετικό ότι υπάρχουν οι δομές υποστήριξης και δεν είναι πλέον ντροπή, και αυτό κάνετε και με το μύτο. Όποιος νομίζει ότι έχει ένα θέμα, δεν τα πάει καλά, δεν είναι πλέον στίγμα του να πεις θα πάω σε ένα ψυχολόγο να πω δύο κουβέντες ή θα πάω σε ένα ψυχίατρο να μου πει ακόμα πιο πολλά από ό,τι μπορεί ένας ψυχολόγος. Δεν είναι πλέον ντροπή, είναι μία ανάγκη. Πηγαίνεις σε ένα άνθρωπο, σε ένα γιατρό, σε κάποιον που μπορεί να σου δώσει μία συμβουλή. Μία κουβέντα μπορεί να σου πει και να φέρει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, να χαλαρώσει, να βελτιώσει την καθημερινότητά σου. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε με το μύτο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ότι όπως και στη σωματική μας υγεία θα απευθυνόμασταν σε κάποιο ειδικό για να μας βοηθήσει σε κάποιο θέμα έτσι, σε σχέση με το σώμα μας. Ακριβώς το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και με την ψυχική μας υγεία. Και επίσης θα πω ότι δεν είναι ότι θα κάνουμε κάτι, πώς να το πω, πολύ παρεμβατικό. Τις περισσότερες φορές μπορεί να χρειάζεται απλά μια διαφορετική οπτική στο όποιο θέμα έχω. Να βρεθεί ένας άνθρωπος να σου πει ότι okay, δοκίμασε και αυτό.
0: Σωστά.
1: Και ίσως να βοηθήσει. Οπότε θέλω να πω, δεν είναι τόσο τραγικό όσο το έχουν πολλοί άνθρωποι στο μυαλό τους ακόμη, ότι θα πάω εκεί και απευθείας θα χαρακτηριστώ κάπως.
0: Έτσι, ναι, είναι ένα, όπως λέγαμε παλιά, ταμπού. Ταμπού, ένα
1: ακριβώς,
0: ταμπού.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον δεν είναι ταμπού. Έχεις ανάγκη, πηγαίνεις στον άνθρωπο που πρέπει να πας. Αλλιώς έχεις πρόβλημα και ο ίδιος και βεβαίως όλοι όσοι είναι γύρω σου. Μάλιστα. Ωραία. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
1: και
0: για την συμμετοχή
1: σας.
0: Πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά αναλυτικοί και ούτως ή άλλως η δράση μας ήταν χθες, οπότε θα ήθελα πολύ να προσκαλέσω και τον κόσμο, αλλά οκ, δεν πειράζει. Είμαστε πάντα Να πω απλά ότι όσοι δεν μας βρήκαν εχθές μπορούν να μας βρουν στο φεστιβάλ που διοργανώνουμε κάθε χρόνο, που γίνεται γύρω στο Μάιο.
0: Γεροί να είμαστε.
1: Θέλουμε πραγματικά να είμαστε έτσι στην ψυχή των Θεσσαλονικιών, να εντυπωθεί ότι εμείς κάθε χρόνο διοργανώνουμε δράσεις όπου μπορεί κάποιος να απευθυνθεί και να μάθει.
0: Ωραία. Γεροί να είμαστε λοιπόν μέχρι το Μάιο.
1: Γεροί να είμαστε.
0: Και καλά τα μυαλά μας να έχουμε καλά.
1: Γεροί γενικότερα.
0: Έτσι το σαρκάζουμε λίγο, το γελάμε, αλλά...
1: Ναι, είναι... και αυτό είναι χρήσιμο πολλές φορές να αποσυμφορηθούμε. Λοιπόν.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ καλά το είπατε. Είναι μια αποσυμφόρηση. Ειλικρινείς ευχαριστίες για τη συμμετοχή.
1: Και εγώ και από πλευράς μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.

Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, είπαμε, ΔΕΙΨΗ, είπαμε, Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, μη κερδοσκοπικό σωματείο. Κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους, όπως και όλες οι άλλες οι δομές, σε κάτι το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερο κόσμο και ιδιαίτερα, όπως είπαμε, τα τελευταία χρόνια μετά την περίοδο του COVID. Για να δούμε. Κουράγιο θέλει. Και βεβαίως προσπάθεια και υποστήριξη. Επέλεξα τον Lucas Graham να ακούσουμε το 7 Years Old. Αν γνωρίζετε τα αγγλικά, αυτό το τραγούδι λέει πολλά και ιδιαίτερα για το θέμα της ψυχικής υγείας.

Ναι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Από, πώς λέει, κάποτε ήμουνα 7 χρονών. Και πάει λέγοντας.

0: Πλησιάζουμε στις 9.30, πρωινό Σαββάτου 10ου μηνός. Από τις πλέον αγαπημένες τροφές, από μικρά παιδιά που μας τις προτείνουν οι μάνες και οι γονείς γενικότερα, και οι γιαγιάδες και οι μάνες και οι πατέρες, όλοι. Και χρήσιμη βέβαια τροφή, γιατί είναι πλήρης τροφή όπως χαρακτηρίζεται, είναι πιο το αυγό. Και βέβαια είναι αγαπημένο το αυγό και στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο για βρώση, αλλά και για φιλοσοφία. Δηλαδή, πάρ το αυγό και κούρευτο. Δηλαδή, έχασα τα αυγά και τα πασχάλια. Δηλαδή, άντε ρε, ακόμα δεν βγήκες από τα αυγό. Και βεβαίως ξεκινάμε από το πρώτο απ' όλα. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Της γειτόνισσας τα αυγά είναι πάντα πιο μεγάλα. Τα αυγά δεν βάφονται με... ξέρετε τι λέει. Αν δεν σπάσεις αυγό, ομελέτα δεν φτιάχνεις. Και πολλά άλλα τέτοια. Το αυγό με πολλούς μεγάλους συμβολισμούς, τόσο στην καθημερινότητα, τόσο στη λαογραφία, όσο βεβαίως και στην Ορθοδοξία. Και γιατί τα λέμε αυτά? Τα λέμε αυτά γιατί κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα αυγού και υπάρχει και Παγκόσμιος Οργανισμός Αυγού. Βέβαια, εμείς έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα πολλές εταιρείες, πολλή κατανάλωση αυγού σε όλο τον κόσμο, και για να μάθουμε λεπτομέρειες και ακόμα πιο χρήσιμα πράγματα σχετικά με τα αυγά, επικοινωνήσαμε με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αυγού και Προϊόντων Αυγού, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ανταποκρίθηκε αμέσως ο Γενικός Διευθυντής της οργάνωσης, ο κύριος Γιάννης Λιάρος, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και σας ευχαριστώ, κύριε Λιάρο, που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και χρόνια πολλά στους λάτρεις των αυγών, οι οποίοι φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ παντού.
0: Δεν το συζητάμε. Είτε από ανάγκη, είτε χωρίς να το γνωρίζουμε, είμαστε καταναλωτές των αυγών. Είτε από διάθεση. Δεν είναι μόνο από ανάγκη, είναι και από διάθεση. Τι πιο ωραίο, δύο αυγά μάτια με λίγο τυράκι και ψωμί. Και τελειώσαμε. Ή μια ωραία ομελέτα με πατάτες τηγανιτές μέσα. Τώρα έτσι απλά, να το πούμε, για να ξεκινήσουμε χαλαρά.
1: Τα αυγά, κύριε Τσαουγά, είναι από μόνα τους υλικό για ένα πλήρες γεύμα. Πλήρες όχι μόνο στο ότι θα σε χορτάσει, αλλά και στο ότι θα σου δώσει όλα τα θρεπτικά συστατικά για να μπορέσεις να βγάλεις τη μέρα σου. Δεν είναι τυχαίο, αυτό ήταν το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας αυγού, ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για μια βόμβα, με την καλή έννοια, πρωτεΐνης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον και οι διατροφολόγοι και οι γιατροί το συστήνουν ανεπιφύλακτα στους ανθρώπους που, για διαφορετικούς λόγους, επειδή γυμνάζονται, επειδή μπορεί να έχουν κάποια θέματα υγείας, προτείνουν να εντάξουν στη διατροφή τους, γιατί είναι σε τελική ανάλυση μια υπερτροφή η οποία πλέον έχει πλήρως απενοχοποιηθεί από κάποιες άδικες φήμες που τη βάραιναν στο παρελθόν, ότι ανεβάζει τη χοληστερίνη και δημιουργεί κάποια προβλήματα στην αρτηριακή πίεση.
0: Μπράβο. Πείτε τα, γιατί μας, άντε να μην πούμε, έχουμε ταραχθεί να ακούμε με όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι, ξέρετε, ήταν και οξύμορο όλο αυτό. Από τη μια μεριά, μία από τις πρώτες τροφές που βάζεις στη διατροφή του μωρού να είναι το αυγό, και από την άλλη μεριά, και μάλιστα με σύσταση γιατρών, παιδιάτρων, και από την άλλη μεριά να συζητάμε για το αν το αυγό είναι υγιεινή ή όχι τροφή. Προφανώς και είναι, προφανώς και έχει αποσαφινιστεί αυτό, προφανώς και μιλάμε για μια τροφή η οποία είναι, δεν θα πω φτηνή, είναι οικονομική όμως, και η οποία μπορεί πραγματικά να χωρίσει, όπως πολύ γλαφυρά περιγράψατε προηγουμένως.
0: Βέβαια. Τώρα, στο θέμα που είπατε της διατροφής, της αξίας που έχει αυτή, της αξίας της διατροφής που έχει το αυγό, είμαστε 100% σύμφωνοι. Έχουν όμως παρατηρηθεί διάφορα θεματάκια που έχουν να κάνουν με την ποιότητα, δηλαδή από πού προέρχονται τα αυγά. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να μπερδευόμαστε. Όχι τα αυγά του Αχυρώνα, όχι τα αυγά Ελευθέρας Βοσκής, όχι τα βιολογικά του Αχυρώνα, όχι τα βιολογικά των Κλωβών. Δεν ξέρω, έχει 15.000. Βάλε ωμέγα 3 μέσα, βάλε πρωτεΐνη ενισχυμένα. Τι γίνεται αυτά, τι κάνουμε εμείς με αυτά, ως καταναλωτές. Το εμείς, λοιπόν, έτσι.
1: Λοιπόν, σωστά. Ως καταναλωτές, και είναι πολύ ωραία η ερώτηση, υπάρχει ένα έλλειμμα γνώσης, παράλληλα προφανώς είναι και έλλειμμα ενημέρωση. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το αυγό που καταναλώνει, κοιτώντας το αυγό που καταναλώνει πριν το καταναλώσει. Κάθε αυγό οφείλει να φέρει μία σήμανση στο τσόφλι του, η οποία περιγράφει ακριβώς τα χαρακτηριστικά που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή, τι πρέπει να κοιτάμε, είναι ο κωδικός εκτροφής. Υπάρχουν 4 τύποι εκτροφής. Ο κλωβός, όπως είπατε, το αυγό που μεγαλώνει, δηλαδή η κότα σε κλουβί, που ουσιαστικά η κότα μεγαλώνει στο γάπεδο.
0: Δεν σας τα ακούσαμε καλά, κάνει κάποιες διακοπές, αν θέλετε να επαναλάβετε.
1: Συγγνώμη,
0: το δεύτερο.
1: Ναι. Είναι ο αχυρώνας, αυτό δηλαδή το ότι οι κότες ζουν και τρέφονται στο δάπεδο και όχι μέσα σε κλουβιά. Η ελεύθερη βοσκή, οι κότες είναι ελεύθερες έξω, βοσκάνε, να το πω έτσι.
0: Ναι,
1: απλά.
0: Ναι.
1: Και φυσικά και η βιολογική εκτροφή. Αυτή είναι 4 τύποι εκτροφής, οι οποίοι αναφέρονται με τους κωδικούς 0 για το βιολογικό, 1 για το ελευθέρας βοσκής, 2 για τον αχυρώνα, 3 για τον κλωβό. Από εκεί και πέρα ακολουθεί τα χαρακτηριστικά της χώρας. Για την Ελλάδα είναι EL, για την Ελλάδα, το ελληνικό αυγό. Αντίστοιχα υπάρχουν οι άλλες αναφορές σε χώρες, BG για την Βουλγαρία, PL για την Πολωνία και το καθεξής. Και από εκεί και πέρα είναι ο κωδικός του παραγωγού, ώστε να ξέρεις από ποιον παραγωγό προέρχεται η κότα και το αυγό που καταναλώνεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρεται, πρέπει να αναφέρεται ρητά πάνω σε οποιοδήποτε αυγό αγοράζεται από οπουδήποτε, εκτός από, υπάρχει μία μικρή εξαίρεση, τις πάρα πολύ μικρές οικιακές παραγωγές. Το κοτέτσι που έχει η γιαγιά στο χωριό, που
0: ναι,
1: έχει, ξέρω εγώ, 10-15 κότες.
0: Καλά, αυτό. Άρα, εντάξει. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι πάντα και ότι το καλύτερο.
1: Λοιπόν, μιλάμε για 4...
0: Μου έχουν πει ότι δεν είναι και πάντα το καλύτερο αυτό εδώ, είναι, γιατί δεν ξέρουμε ποιες είναι οι...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο είναι εκτεθειμένες αυτές οι κότες, δεν ξέρουμε τι έχει το έδαφος από το οποίο τρέφονται και διάφορα άλλα. Τέλος πάντων, όμως, ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί παρά είναι τεχνική, ας μείνουμε στο ότι οι 4 βασικοί τύποι εκτροφής είναι αυτοί που είπα και αναφέρονται με τους συγκεκριμένους κωδικούς πάνω σε κάθε τσόφλι αυγού. Άρα, ο καταναλωτής πρέπει να είναι ψηλιασμένος, να το πω έτσι, και να ξέρει ότι αν δει ένα αυγό το οποίο δεν γράφει επάνω τίποτα και δεν δικαιολογείται την εξαίρεση που αναφέραμε, τι συμβαίνει. Δεν πρέπει να υπάρχει άγραφο αυγό, να το πω έτσι.
0: Τι συμβαίνει λοιπόν όταν δεν είναι γραμμένα τα αυγά, όταν δεν έχουν σήμανση επάνω τους?
1: Σημαίνει ότι το πιο απλό που μπορώ να πω είναι ότι δεν ξέρουμε από πού προέρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι είναι κάτι επικίνδυνο. Σημαίνει όμως ότι το λιγότερο, ότι δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι αυτό που καταναλώνεις.
0: Αν μας και έχει έρθει από Ευρώπη ή αν μας έχει έρθει και εγώ δεν ξέρω από πού.
1: Σωστά. Ή αν πουλάνε κάτι το οποίο το εμφανίζουν ως αχυρώνα ή ελευθέρας βοσκής, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυγό κλωβού. Ίσως είναι τεχνικό για τους ακροατές σας, αλλά έχει τη σημασία του ότι οι διαφορετικοί τύποι εκτροφής δεν σημαίνουν υποχρεωτικά χαμηλότερης ποιότητας προϊόν όσο πηγαίνουμε προς τον κλωβό, αλλά σίγουρα έχει να κάνει και με την ευζωία των πτηνών, δηλαδή τις συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει μια κότα. Το καταλαβαίνουμε. Μια κότα,
0: σωστά,
1: η οποία είναι ελεύθερη εκεί έξω, τρώει ό,τι της αρέσει, παίρνει τον αέρα της, προφανώς γεννάει και διαφορετικά από μια η οποία είναι στριμωγμένη μαζί με πολλές άλλες βέβαια στην κλωβή.
0: Στο κάτω-κάτω, αλλά αυτό ισχύει και για, όχι μόνο για τα κοτόπουλα, ισχύει για όλο το ζωικό βασίλειο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό υπάρχει και σε εξέλιξη μια συζήτηση αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει να κάνει με ένα νέο κανονισμό που επίκειται και θα περιγράφει καλύτερα τις συνθήκες που θα εξασφαλίζουν αυτή την ευζωία των πτηνών. Και σε αυτό το επίπεδο μέσα υπάρχει και μία έντονη συζήτηση για τη σταδιακή κατάργηση της εκτροφής κλωβούς σε κλουβιά μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι μια απλή διαδικασία, οφείλω να σας πω, γιατί στην Ελλάδα το 70 με 75% των πτηνών αυγοπαραγωγής, των ορμήθων αυγοπαραγωγής. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και πολύ χρόνο. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μια πίεση από την πλευρά της αγοράς, ακριβώς επειδή θέλει να παρουσιάσει προς τον καταναλωτή και ίδια μια στάση ευθύνης ως προς το ζήτημα της ευζωίας των πτηνών, να πουλάνε περισσότερο αυγό εκτός κλωβού. Αυτό είναι μια δύσκολη άσκηση, να ανταποκριθεί δηλαδή στην αυξημένη ζήτηση της ελληνικής αγοράς για αυγό εκτός κλωβού, όταν το 75% της παραγωγής γίνεται σε κλουβί. Και αυτό ασκεί μια πίεση αυτή τη στιγμή στους παραγωγούς, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τους τρόπους για τη μετάβαση από τον κλωβό στις άλλες μορφές εκτροφής, που προηγουμένως δεν είναι μια απλή διαδικασία και απαιτεί και στήριξη της πολιτείας και βέβαια τεράστιες επενδύσεις και το χρόνο.
0: Είστε ευχαριστημένοι εκεί στην οργάνωση, στην διεπαγγελματική οργάνωση αυγού και προϊόντων αυγού, είστε ευχαριστημένοι από τις καταναλώσεις, από τη διακίνηση, από την ποιότητα γενικότερα των...
1: Θα τα διαχωρίσω και θα σας πω ένα μεγάλο όχι για την κατανάλωση. Η Ελλάδα, παρότι παράγει αντικειμενικά και αναγνωρισμένα υψηλής ποιότητας αυγό, έχει χαμηλή κατανάλωση αυγού. Και άκουγα μάλιστα την εισαγωγή σας που λέγατε για πολλά αυγά που τρώμε. Οι Έλληνες δεν τρώμε πολλά αυγά. Θα σας δώσω κάποια νούμερα. Θα σας πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το 2025 από την Παγκόσμια Οργάνωση Τροφίμων, η Ελλάδα, ο Έλληνας καταναλώνει κατά κεφαλήν περίπου 150 αυγά το χρόνο. 150 αυγά είναι λιγότερα από ένα αυγό κάθε δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Την ώρα που οι Ολλανδοί, για παράδειγμα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, καταναλώνουν 530 αυγά κατά κεφαλήν το χρόνο. Δηλαδή περισσότερα, κάτι λιγότερο από δύο αυγά την ημέρα. Και υπάρχουν γενικά χώρες, και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και χώρες στη Λατινική Αμερική, όπως είναι το Μεξικό και η Αργεντινή, όπου η κατανάλωση είναι τουλάχιστον στο επίπεδο του ενός αυγού την ημέρα.
0: Μήπως αυτή, κύριε Λιάρο, επειδή εμείς εδώ έχουμε άλλες τροφές και δεν τις έχουν αυτοί, μήπως υπάρχει κάτι τέτοιο? Εμείς έχουμε, μπορεί να μην φάμε το αυγό, αλλά θα φάμε την ντοματούλα μας, θα φάμε το κρεατάκι μας.
1: Και άλλες πηγές και εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, όχι μόνο ζωικής πρωτεΐνης. Οι φακές, για παράδειγμα, που έχουμε πολύ καλές φακές στην Ελλάδα, είναι επίσης, και όπως και όλα τα όσπρια κλπ. Σίγουρα όμως τα νούμερα αυτά μας δείχνουν ότι υπάρχουν περιθώρια αύξησης σημαντικά. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το ερώτημά σας για την κατανάλωση. Έρχομαι όμως στο δεύτερο σκέλος, που είχε να κάνει με την διακίνηση, με τις συνθήκες της εμπορίας αυγών και παραγωγής αυγών κλπ. Και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Και μάλιστα σχετίζονται με το πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την κατανάλωση. Γιατί στην πραγματικότητα η παραγωγή στην Ελλάδα έχει αποδυναμωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία.
0: Αχα.
1: Δηλαδή και παραπάνω από δεκαετία, την τελευταία 15 ετία. Δηλαδή περίπου εκεί, το 2009-2010, όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση, η Ελλάδα είχε ένα ζωικό κεφάλαιο αυγοπαραγωγής της τάξης των 5,5 εκατομμυρίων ορνήθων. Δεν είναι τεράστιο, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα καλό επίπεδο για να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης. Η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ εξαγωγές σε αυγό, τουλάχιστον όχι συστηματικές, οπότε τουλάχιστον καλύπτει την εγχώρια ζήτηση. Σήμερα, μετά από αρκετή προσπάθεια ανάκαμψης, είμαστε γύρω στα 4 εκατομμύρια, μπορεί να είμαστε στα 4.200. Απέχουμε λοιπόν αρκετά από αυτό το οποίο, από εκεί που βρισκόμασταν το 2009-2010. Προφανώς η οικονομική κρίση, η πανδημία που ακολούθησε, όλο αυτό το ντόμινο παραγόντων συνέβαλε στην αποδυνάμωση της παραγωγής. Αυτό όμως άνοιξε μια πίσω πόρτα. Κάπως έπρεπε να καλυφθεί αυτή η ζήτηση και καλύφθηκε με εισαγόμενο αυγό. Εκεί υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει και η πολιτεία πρέπει να γνωρίζει από πού προέρχεται αυτό το εισαγόμενο αυγό. Αν μπαίνει στην Ελλάδα και πουλιέται ως εισαγόμενο, okay, όλα είναι ξεκάθαρα.
0: Σωστά.
1: Και προφανώς από κάπου πρέπει να καλυφθεί η ζήτηση.
0: Σωστά.
1: Αν όμως αυτό το αυγό μπαίνει παράνομα και πουλιέται ως ελληνικό, εκεί είναι διπλό το πρόβλημα. Είναι και το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, αλλά κυρίως για μας το πρόβλημα της εξαπάτησης του καταναλωτή. Είμαι ο τελευταίος, κύριε Ζαρουχά, που θα πει ότι το ελληνικό αυγό είναι καλύτερο, για παράδειγμα, από το ρουμάνικο ή από το βουλγάρικο, αλλά σίγουρα ο καταναλωτής που θέλει να επιλέξει ελληνικό για τους δικούς του λόγους πρέπει να ξέρει ότι αυτό που έχει απέναντί του είναι πράγματι ελληνικό. Άρα να μην εξαπατάται ο καταναλωτής. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί επειδή υπήρξε μια γενίκευση αυτού του φαινομένου για ένα σημαντικό διάστημα, υπήρξε ένας αθέμητος ανταγωνισμός για τους παραγωγούς που ήθελαν να κάνουν επενδύσεις και να αυξήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα αυτοί να μείνουν πίσω. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Έχει δημιουργηθεί το σύστημα Artemis, το οποίο είναι δήλωση ισοζυγίων από όλη την αλυσίδα, από την παραγωγή και τη μεταποίηση μέχρι την εμπορία, μέχρι τον τελικό λιανέμπορο του σούπερ μάρκετ, που έχει δώσει μια καλύτερη αποτύπωση της αγοράς, έχει αντιμετωπίσει σε ένα μικρό έστω βαθμό ακόμα τα φαινόμενα αυτά των παράνομων εισαγωγών. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά όπως είπα και πριν, ακριβώς επειδή ο κλάδος πανευρωπαϊκά είναι σε μια μετάβαση προς τις άλλες μορφές εκτροφής εκτός κλωβού, απαιτείται μια πιο συστηματική στήριξη και από την πλευρά της πολιτείας. Και είναι ευχής έργων ότι ξεκινάει και η καινούργια κοινή αγροτική πολιτική, η οποία έχει σημαντικά κονδύλια που πρέπει να πάνε να κατανεμηθούν σωστά, στοχευμένα, για να μπορέσουμε να δούμε τον κλάδο να δυναμώνει, το ελληνικό αυγό, τις κότες σε πρώτη φάση να πληθαίνουν και το ελληνικό αυγό στην αγορά να πληθαίνει, γιατί έχουμε και εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και πρέπει αυτοί που έρχονται εδώ, ανάμεσα στα άλλα σημαντικά ελληνικά προϊόντα, να βλέπουν πόσο σημαντικό είναι και το ελληνικό αυγό.
0: Κύριε Λιάρο, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα στοιχεία που μας είπατε. Ειλικρινά ευχαριστούμε. Ήταν πολύ κατατοπιστικά όλα αυτά που μας είπατε και νομίζω ότι δώσανε και απαντήσεις σε θέματα που υπήρχαν πιθανόν. Και θα είμαστε κοντά σας όσο γίνεται να μπορούμε να στηρίξουμε και εμείς με τον τρόπο μας όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: να
1: πάμε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα να έχετε. Γιάννης Λιάρος, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αυγού και Προϊόντων Αυγού. Ευτυχώς δεν έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια εκεί, ούτε εφαρμόζει σε αυτούς, σε αυτήν την οργάνωση δηλαδή, το ότι πάρ' το αυγό και κούρευτο. Γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις και όλες αυτές οι συγκεκριμένες κινήσεις είναι αυτές οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πάρα πολύ όλους μας για μια καλύτερη διατροφή. Μια καλύτερη διατροφή σε εμάς, τα παιδιά, για την υγεία μας.

Σάββατο, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Θα την κάνουμε αυτή την επικοινωνία έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι χρήσιμη. Και ξέρετε, εδώ δεν παρουσιάζουμε μόνο τα ωραία, παρουσιάζουμε και τα χρήσιμα. Σπατάλη των τροφίμων. Νομίζω λίγο πολύ όλοι πλέον καταλαβαίνουμε τι σημαίνει σπατάλη τροφίμων. Και δεν το πάω σε σύγκριση με κάποιους άλλους που δεν έχουν να φάν. Είναι μια άλλη περίπτωση εκεί. Εγώ μιλάω για αυτά τα οποία παίρνουμε εμείς. Να το πούμε έτσι πολύ απλά λαϊκά. Φάρε 10 σουβλάκια. Δεν πρόκειται να φας 10 σουβλάκια. Θα φας 4, 5. Τα άλλα μένουν, πετιώνται και δεν ξέρω τι άλλο. Και τώρα μπορεί να είναι, να μην είναι τόσο καλό αυτό το παράδειγμα, αλλά φανταστείτε ότι σε όλα, στα περισσότερα τρόφιμα υπάρχει υπερκατανάλωση, υπερπαραγγελία, χωρίς να γίνονται οι καταναλώσεις. Εκεί λοιπόν μιλάμε πλέον για σπατάλη. Θα την κάνουμε την επικοινωνία μας στο επόμενο Σάββατο. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε ακόμα περισσότερα τραγούδια.

Εμείς είμαστε από αυτούς. Εμείς είμαστε από αυτούς. Δεν είμαστε απλά someone. Είμαστε πολλοί που αγαπάμε το ραδιόφωνο και μας αρέσει. Πώς το λένε έτσι απλά? Αλκοολίκι. Πείτε το και έτσι. Ψυχοθεραπεία. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Να είμαστε καλά. 5 λεπτάκια πριν από τις 10, εδώ κάπου

Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας επικοινωνία. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8. Να πάνε όλα καλά, να προσέχετε στους δρόμους. Ξέρετε, αυτά τα τυπικά, αλλά είναι και ουσιαστικά και είναι και από καρδιάς. Σε ρυθμό Σουκού, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας. Να περάσετε καλά, θα έχει καλή μέρα σήμερα. Αύριο θα βρέχει. Σήμερα θα είναι καλά. Έχουμε και νεότερα να σας πούμε πριν ολοκληρώσουμε. 10 με 12, Παναγιώτης Γκαμπράνης. Αθλητική εκπομπή Sport Talk. Κουβέντες δηλαδή των σπορ. Sport Talk. Παναγιώτης Γκαμπράνης από σήμερα, έτσι και κάθε Σάββατο. 10 με 12 εδώ. Και Κυριακή. Έτσι, Σαββατοκύριακο. Η αθλητική ενημέρωση του Σαββατοκύριακου, 10 με 12, του Παναγιώτης Γκαμπράνης, Sport Talk. Να πάνε όλα καλά. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ελπίδες για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Δίνει συμφωνία Τραπούτιν για αύξηση των προμηθειών ρωσικού ντίζελ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Όπως έγραψε η ανάρτηση του, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ η συμφωνία προβλέπει παράδοση 500.000 τόνων μέσα στο Νοέμβριο και ενός ακόμη εκατομμυρίου τόνων το επόμενο διάστημα. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποκλειστικά όμως για την Ελλάδα, το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ στο 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Δύο κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα μετά από έρευνες σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου. Συνελήφθησαν 11 άτομα. Τα κατασκευθέντα αρχεία απεστάλησαν στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για φύλαξη και αξιολόγηση. Στον Κρήτη αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 11 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημία 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων, ο πρόεδρος του λαού Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες. Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο μεταξύ, για περισσότερο από μία ώρα, κατέθεσε χθες στον ανακριτή 19χρονη κόρη των γιατρών, η οποία φέρεται να επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε δύο φάσεις. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλήλεις που βρίσκονται εδώ και μέρες σε απεργία με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το πετρέλαιο. Τονίζουν ότι αναμένουν τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης και τις εξαγγελίες των επόμενων ημερών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα επανέλθουν, όπως λένε, με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Κλειστή από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής θα παραμείνει η περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λόγω εργασιών για τον flyover. Σε τεχνικό ζήτημα στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων οφείλεται το χθεσινό blackout που οδήγησε σε διακοπή λειτουργίας του μετρό για 2,5 ώρες, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι αύριο το μετρό θα λειτουργήσει μετά τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου το πρωί να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα του Βενιζέλου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Χωρίς νερό για τουλάχιστον 8 ώρες θα μείνει από τις 11 το βράδυ περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά μεταξύ των οδών Δένδρο Ποτάμου, Αντίπα, Καραούλη και Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βίρονος, Κατσόνη, Μίκη Θοδωράκη, Ιατρουγωγούς και 28 Οκτωβρίου λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας διαρροής στη συμβόλη των οδών Καραούλη και Δημητρίου και Ιατρουγωγούση. Αποκατεστημένο και εντυπωσιακό το ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστότερος Αλκαζάρ, παραδίδεται αύριο στο κοινό. Η διαχείριση του χώρου που θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις αναλαμβάνει το Μόμους σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης. Τα εγγένεια θα γίνουν το απόγευμα της Κυριακής, παρουσία της Λίνας Μενδώνη. Στη Γαλλία, 141 ελικία παραμένουν κλειστά παρά την ανακοίνωση για την πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα αιτήματα των μαθητών για καλύτερες συνθήκες μάθησης και αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων. Οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν σημάδια αποκλιμάκωσης, ωστόσο φοιτητικές και επαγγελματικές ενώσεις καλούν σε νέα ημέρα δράσης και απεργία την 3η 13 Οκτωβρίου. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Παναγιώτης Γκαμπράνης, ξεκινά η εκπομπή Sport Talk στον FM 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100, από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για δύο ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα μιλάμε αθλητικά.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είστε? Ελπίζω να είστε καλά. Γιατί εδώ θα είμαστε και εδώ θα τα λέμε από εδώ και πέρα σε αυτή τη σεζόν, Σάββατο και Κυριακή πρωί, 10 με 12. Θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα για να συζητήσουμε αθλητικά, να βάλουμε στην παρέα μας την αθλητική δραστηριότητα, να μπορέσουμε να σας βάλουμε και σας το κλίμα νωρίς, Σάββατο και Κυριακή πρωί, να ξέρετε τι να περιμένετε, να δείτε την αθλητική δράση, να έχετε εικόνα στο μυαλό σας, πού μπορείτε να πάτε, σε ποια γήπεδα, τι να παρακολουθήσετε στην τηλεόραση, τι αξίζει να δείτε μέσα από όλο αυτόν τον ρημαγδό, γιατί πραγματικά μας έχουν κατακλείσει τα αθλητικά. Έχει γίνει πολύ μεγάλη έκρηξη, ειδικά στην τηλεόραση, αλλά πλέον έχει μπει και το YouTube, οι εκπομπές στη ζωή μας. Είμαστε σε μια νέα μηντιακή κατάσταση και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει αυτά να τα αποκωδικοποιούμε, να σας βοηθήσουμε και εσάς να γνωρίζετε, να ξέρετε περισσότερα και να αναλύουμε ό,τι χρειάζεται για τον κόσμο του αθλητισμού, αλλά όχι μόνο και για τα αθλητικά. FM 100 λοιπόν, για μένα είναι πολύ συγκινητική αυτή η επιστροφή. Βρέθηκα εδώ από το 1999, έχω περάσει και από αυτό το μικρόφωνο, κυρίως λέγοντας αθλητικές ειδήσεις, τότε ανά μία ώρα στον FM 101 και βεβαίως από το FM 100, στη TV 100, με πολλές εκπομπές και πολλά ρεπορτάζ κυρίως. Και εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Ξανά λοιπόν στο FM 100 αλλά και στην TV 100, θα τα πούμε αργότερα αυτά με τον Γιώργο Τοβένη, γιατί έχουμε φέτος και μια εκπομπή για το μπάσκετ, το μπάσκετ που μπαίνει πολύ δυνατά ξανά στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε αν θα καταφέρει να ξαναγίνει η Μητρόπολη του μπάσκετ αυτή η πόλη, η μπασκετομάνα. Ωστόσο φέτος μας δίνει το δικαίωμα να ευελπιστούμε ότι κάτι πραγματικά θα αλλάξει στον ορίζοντα. Και είναι αυτή η μαγεία του ραδιοφώνου που εμένα πραγματικά με συγκλονίζει. Καμιά φορά ακούς, χωρίς να ξέρεις ποιος είναι πίσω από το μικρόφωνο, έρχεται μια φωνή και σε μαγεύει με τον τρόπο που μπαίνει στο σπίτι σου. Πολλές φορές λέω για κάποιους φίλους, κάποιους συναδέλφους, κάτι μαγικές φωνές που έρχονται και λέω πώς γίνεται ρε παιδί μου, τι φωνή είναι αυτή τόσο ωραία. Μακάρι να είχαμε και εμείς τέτοια φωνή, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα προσπαθούμε να σας μαλακώσουμε πρωί, Σάββατο, πρωί Κυριακή, να πούμε τα αθλητικά μας, να ανοίξουμε εδώ την κουβεντούλα και να δούμε πού θα μας οδηγεί αυτή η εκπομπή, μαζί πάντα με πολύ καλή μουσική. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό ότι επιστρέφει ξανά το πρωτάθλημα. Ωραίες εθνικές ομάδες μας δώσανε μεγάλη χαρά, ειδικά η Εθνική Ελλάδα τώρα που έχει εκπληκτικό σύνολο και παίζει και καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ ωραία τα παιχνίδια που ζήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη με την Ολλανδία και με τη Γερμανία και ελπίζουμε να πάει πολύ καλά όλη αυτή η σειρά στο Nations League και να δούμε την εθνική μας να επιστρέφει ξανά στις διακρίσεις και σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι κάτι που το θέλουμε. Αλλά ρε παιδί μου, και με τόσο πολύ μεγάλη διακοπή για πρώτη φορά με 3 εβδομάδες χωρίς να βλέπει ο κόσμος την ομάδα του, είναι δύσκολο. Τώρα λοιπόν επιστρέφει, γυρίζει το πρωτάθλημα, το μπάσκετ έχει μπει κανονικά και δυνατά, πάμε με την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, σιγά σιγά θα έρθουν και τα υπόλοιπα, θα έρθουν και τα βόλεϊ, θα έρθουν και τα άλλα τα πιο μικρά αθλήματα που όμως είναι απαραίτητα για τον κόσμο για να μπορέσει να καλύψει τα κενά του, δεν γίνεται μόνο με ποδόσφαιρο και μπάσκετ, και επομένως σιγά σιγά θα βρούμε και εμείς όλοι τους ρυθμούς μας μετά από αυτό την μεγάλη διακοπή για το πρωτάθλημα.

Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε σήμερα, τι μας περιμένει, τι πρέπει να δούμε, γιατί είπαμε ότι γυρίζει το ποδόσφαιρο, αλλά περισσότερο μπάσκετ έχουμε σήμερα και έχουμε σήμερα το εννοώ εδώ για Θεσσαλονίκη. Καταρχήν έχει ένα πολύ ωραίο σημαδιακό αποτέλεσμα, με την έννοια ότι παίζουν μετά από πάρα πολύ καιρό στη Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα ο Ηρακλής, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Δηλαδή 5 παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο, δύσκολα τα βρίσκαμε, γιατί συνήθως τα σπάει και πολλές φορές η αστυνομία για να τα ελέγχει. Τώρα λοιπόν έχουμε 5 παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, και έχουμε σήμερα στις 4 παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας, καινούργια ομάδα στο πρωτάθλημα της GBL στο μπάσκετ. Βεβαίως το δυσάρεστο εδώ είναι ότι θα γίνει το μάτς χωρίς θεατές, με κλειστές πόρτες, από μια τιμωρία που είχε ο ΠΑΟΚ από πέρυσι, από τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στους ημιτελικούς. Και αυτό είναι πλήγμα, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει εξαιρετική ομάδα στο μπάσκετ και ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια, έχει αγοράσει τα διαρκεία, θέλει να είναι στο γήπεδο, να βλέπει θέαμα. Αλλά δυστυχώς δεν θα το καταφέρει αυτό στο σημερινό παιχνίδι. Και στην πορεία, στις 5.30, λίγο αργότερα, υπάρχει το Άρης ΑΕΚ, το πρώτο ντέρμπι της GBL για τη δεύτερη αγωνιστική. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και εδώ πάλι σε ένα γήπεδο, συγγνώμη, που ο κόσμος διψάει για να δει θέαμα και για να στηρίξει την ομάδα του. Εδώ έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι πριν από αρκετό καιρό. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο μετά τη νίκη του Άρη το βράδυ της Τετάρτης, πάλι στο Παλέ, κόντρα στην Ισπανική Μανρέσα, εκεί που με τον Νίκο Γκάλι παρόντα, με τον Ρίτσαρτ Σιάο, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, στα Court Seats, με τον πρόεδρο των τίτλων, τον Άκη Μιχαηλίδη, στο γήπεδο, όλοι αυτοί και με τον κόσμο δίπλα στην ομάδα οδήγησαν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που και αυτός έκανε ντεμπούτο, σε μια πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στη Μανρέσα. Είναι η δεύτερη αγωνιστική, θα είναι το ντέρμπι. Θα τα πούμε στην πορεία περισσότερο και πιο αναλυτικά. Να πούμε όμως και τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Κυριακή λοιπόν, πρώτο μάτς είναι αυτό ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής που επιστρέφει στο σπίτι του σε ένα γήπεδο που του έχει λείψει. Ξεκίνησε δύσκολο αυτή τη σεζόν, γιατί όταν είσαι ξεσπιτωμένος, παίζεις μακριά σε άλλα γήπεδα που δεν τα ξέρεις και χάνεις την ευκαιρία να έχεις και ένα όπλο στα χέρια σου, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά τώρα θα επιστρέψει στο εμβληματικό Καφτατζόγλιο. Υπάρχει στη συνέχεια το παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο, και αυτό Κυριακή απόγευμα στις 7 στο Κλεάνθης Βικελίδης, και ο ΠΑΟΚ θα κλείσει την αγωνιστική την Δευτέρα στην Τούμπα κόντρα στην Καλαμάτα. 3 παιχνίδια λοιπόν για τις ομάδες Θεσσαλονίκης και τα 3 στη Θεσσαλονίκη.

10 Δεκάτου σήμερα, 10 Οκτωβρίου. Να βάλουμε το 10 στην πλάτη. Ποιος ξέρει, δύσκολα να το φορέσουμε εμείς. Το φόρεσαν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος με το νούμερο 10 στην πλάτη. Δεν ξέρεις και ποιο να ξεχωρίσει. Πραγματικά είναι τόσοι παίχτες που έχουν φορέσει αυτή τη φανέλα και τόσοι μεγάλοι μαέστροι. Τι να πεις, Μαραντόνα, Μέση, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Εμένα πάντα ο αγαπημένος μου ήταν ο Μπάτζο στην Ιταλία. Ένας μάγος της μπάλας κυριολεκτικά. 10 Δεκάτου λοιπόν σήμερα στην Θεσσαλονίκη που ετοιμάζεται να υποδεχτεί και αυτή μεγάλα παιχνίδια χωρίς μετρό, αν δεν κάνω λάθος, μετά τις τελευταίες αναγκαστικές επιδιορθώσεις για να μπουν οι καινούργιοι σειρμοί. Και με το περιφερειακό να κλείνει επίσης το βράδυ του Σαββάτου. Έχουμε διάφορα πραγματάκια που γίνονται στην πόλη, αλλά εμείς ας επικεντρωθούμε καλύτερα στα δικά μας, τα αθλητικά μας.

0: Λέγαμε για τα παιχνίδια που έρχονται, να πούμε ότι αυτό το τριήμερο υπάρχει και ένα εξαιρετικό συνέδριο, διεθνές συνέδριο από τον ΠΑΟΚ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια που ξεκίνησε στο Απιθύτα και ξεκίνησε και με σημαντικά μηνύματα από τον Ιβάν Σαββίδη. Θα το δούμε και αυτό, θα το συζητήσουμε στην πορεία, αλλά θα ήθελα να καλωσορίσω τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Βένι, τον υπεύθυνο εδώ του αθλητικού τμήματος στην TV100, που διαχειρίζεται όλη αυτή την αθλητική δράση, προσπαθεί να κατευθύνει και αυτός και το αθλητικό τμήμα για να καλύπτει τα πάντα με συνέπεια και με πάντα με τον σωστό τρόπο για να τα αναδεικνύει TV100 και το FM100. Γιώργο, καλημέρα. Επιστρέφω στο μικρόφωνο, αλλά χαίρομαι που σε ακούω ταυτόχρονα.
1: Καλημέρα, καταρχάς, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εγώ χαίρομαι, θα σου πω, σιδηροκέφαλος, αλλά και καλώς όλους ξανά μετά από περίπου 15-16 χρόνια στην οικογένεια την αθλητική του Δημοτικού Ραδιοφόρου και της Ηλίου Θεσσαλονίκης. Και είμαι σίγουρος ότι θα απολαμβάνει ο κόσμος δύο πολύ ωραία αθλητικά δύο ώρα μαζί σου κάθε Σάββατο Κυριακή 10 με 12.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Γιώργο, έλεγα νωρίτερα και για την εκπομπή που ξεκινήσαμε μαζί στην TV100, την μπασκετική εκπομπή, γιατί έχει ανάγκη πάρα πολύ μεγάλη τον μπάσκετ αυτή η πόλη να μπορέσει να ξανακερδίσει το μερίδιο που της αναλογεί, και το μερίδιο της είναι πολύ μεγάλο, για να πούμε την αλήθεια. Δεν είναι ένα απλό μερίδιο, είναι να πάρει όλο το τραπέζι και να το φάει μόνη της η Θεσσαλονίκη. Θα τα λέμε και κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 στην TV100. Θα μπαίνουμε στο παρκέ και ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε, έτσι, ό,τι χρειαστεί.
1: Παναγιώτη, νομίζω είναι ευτυχή συγκυρία που ξεκινάμε μαζί, ξεκινήσαμε μάλλον όταν περασμένη δεύτερη πρώτη εκπομπή, μια εκπομπή για τον μπάσκετ που έλειπε, δεν θα πω από την TV100, έλειπε από τα αθλητικά δρόμενα της πόλης, τα μηδιακά τουλάχιστον, όσον αφορά ραδιόφωνο, τηλεόραση. Και νομίζω ότι η TV100 πάντα, ειδικά στο μπάσκετ, και εσύ θυμάσαι, έζησε πολλά χρόνια στην TV100 τα πρωτοπόρα και με μεταδόσεις και με εκπομπές στις μεγάλες στιγμές, στις καλές εποχές του μπάσκετ. Και λέω είναι ευτυχή στην κυρία, γιατί ξεκινάει αυτή η εκπομπή ταυτόχρονα με την άνοδο που πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ σημαντική της πόλης, με τον ΠΑΟ και τον Άρη να δείχνουν ότι επιστρέφουν δυνατοί και με τον Ηρακλή πολύ ανεβασμένο στη δεύτερη χρονιά στην Πασιλίκη. Οπότε νομίζω θα είναι μια πολύ καλή προσπάθεια μέσω της εκπομπής της τηλεοπτικής να μπορούμε κάθε Δευτέρα βράδυ, όπως είπες, στις 9, βέβαια αυτή τη Δευτέρα εκτάκτως λόγω Δημοτικού Συμβουλίου η εκπομπή θα μεταδοθεί λίγο μετά τις 12.30 το βράδυ, θα πρέπει κάποιοι οι πασχετικοί να εξελικτήσουν, να δείξουμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, και ελπίζω να είναι μια προσπάθεια που θα έχει και διάρκεια παρόν και μέλλον και θα είναι και επιτυχημένη από τις ομάδες μας.
0: Γίνονται πολλά πράγματα και εγώ στη Θεσσαλονίκη φέτος. Υπάρχει βεβαίως πάντα το ποδόσφαιρο που τραβάει το ενδιαφέρον του κόσμου. Λέμε ότι τώρα έρχεται και το μπάσκετ με πολύ μεγάλη φόρα και νομίζω ότι μπορεί να κλέψει τις καρδιές των φιλάθλων, σίγουρα το ενδιαφέρον τους. Έχουν να δουν πολύ μπάσκετ φέτος ο κόσμος, αλλά υπάρχουν και όλοι τα υπόλοιπα, υπάρχει πολύ μεγάλη δράση. Γι' αυτό λοιπόν και όπως βλέπω και εγώ, πάντα εδώ οι συνάδελφοι TV100 στο FM100 τα καλύπτεται με πολύ μεγάλη συνέπεια και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στον κόσμο, έτσι, στους ακροατές και θεατές.
1: Και εσύ αλεπόστατο το μέρος αυτής της ομάδας, και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Και μια που μιλάμε για μπάσκετ, να πούμε ότι αύριο βέβαια είναι σε συνεργασία, αλλά είναι σημαντικό ότι η TV100 θα κάνει μια ζωντανή μετάδοση μπάσκετ του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης του γυναικείου. Αύριο στη μία λοιπόν, οι φίλοι του ΠΑΟ και του Άρη στο γυναικείο μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από την TV100 σε ζωντανή μετάδοση μέσω και του Yorian TV το ντέρμπι των κοριτσιών των δύο ομάδων της πόλης, που νομίζω και στις γυναίκες γίνεται καλή προσπάθεια.
0: Βεβαίως, είναι μια σημαντική προσπάθεια να μπαίνουν τέτοια παιχνίδια στις οθόνες μας, στις τηλεοράσεις, στα σπίτια, για να τα βλέπει ο κόσμος και να πηγαίνει και πιο κοντά, έτσι, στο γήπεδο. Και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, ο Άρης επέστρεψε στην πρώτη εθνική, στην Allwin A1 μπάσκετ, και ξαναβρίσκει τον ΠΑΟΚ. Επομένως, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Υπάρχει και ο Παναθλητικός, αλλά είναι για μένα πολύ σημαντικό αυτό που θα μεταδοθεί ξανά από την τηλεόραση και θα μπορέσει ο κόσμος να δει ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης στις γυναίκες, στο μπάσκετ, μέσα από τους δέκτες της TV100.
1: Και να επιτρέψεις να πω κάτι, γιατί βλέπω ότι γεμίζουν τα γήπεδα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής κάνουν sold out στο μπάσκετ, που δείχνει τη δίψα του κόσμου για να δει καλό μπάσκετ, όταν βλέπει ότι υπάρχει προσπάθεια, έπρεπε να έρθει ο Σιάο, ένας ιδιώτης επιχειρηματίας στον Άρη, για να δούμε κάτι στο Αλεξάνδρη που απορώ πώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα πω για τον Άρη, αλλά τα δικά του προβλήματα. Το τελευταίο που θα σκεφτόταν να κάνει επέκταση του γηπέδου, που το γέμισε και στα δύσκολα ο Άρης του Αλεξάνδριο, τον Τιγκαλισκόλα. Αλλά απορώ γιατί η πολιτεία τόσα χρόνια αυτό το γήπεδο που κάποτε ήταν το παλάτι του μπάσκετ, όταν πρώτο έγινε βέβαια το αμέσως το 70 στη Θεσσαλονίκη, μετά βέβαια υπήρξαν μεγαλύτερα γήπεδα, δεν έκανε αυτό που έπρεπε να έρθει ένας ιδιώτης επιχειρηματίας να χρηματοδοτήσει, να μεγαλώσει το γήπεδο με αυτή την νέα κερκίδα που νομίζω ότι χαίρονται οι φίλοι του Άρη.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω για αυτό το καλωσόρισμα, αυτή την καλημέρα, και να ευχηθώ και εγώ να έχεις ένα ωραίο πρωινό Σαββάτου και να μπούμε σιγά σιγά στη δράση του Σαββατοκύριακου.
1: Καλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές επιτυχίες, Παναγιώτη.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Πάμε λοιπόν να χτυπήσουμε λίγο την μπάλα στο παρκέ, γιατί έχει πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια η σημερινή μέρα. Πρέπει να πούμε βεβαίως, θα το έχετε αντιληφθεί, ότι τα παιχνίδια μπάσκετ έχουν φύγει από την ΕΡΤ και είναι στον Sport FM TV. Επομένως εκεί θα έχετε το βλέμμα σας όσοι δεν μπορείτε να πάτε στο γήπεδο, δεν έχετε χρόνο ή την δυνατότητα. Άρα είναι και αυτή μια ανάγκη, μια συνθήκη την οποία θα την ζήσουμε στην φετινή περίοδο και για τα επόμενα χρόνια, γιατί ανακοινώθηκε μια μεγάλη συμφωνία. Πρώτο μάτς για σήμερα στις 3 το μεσημέρι, Περιστέρι Ηρακλής. Ηρακλής ο οποίος ξεκίνησε με μια ήττα από τον Ολυμπιακό στο γήπεδό του στο Ιβανόφιο, προηγήθηκε και με 11 πόντους κάποια στιγμή, αλλά παίζοντας κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης με ένα τεράστιο μπάτζετ και μια ομάδα που δείχνει ότι είναι ίσως και καλύτερη από την περσινή, δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα. Ωστόσο θέλει να πάει στο Περιστέρι και να αναζητήσει εκεί την πρώτη του νίκη στην Στίχημαν GBL. Το Περιστέρι το οποίο νίκησε μέσα στην Πάτρα τον Προμηθέα στην πρώτη αγωνιστική. Λογικά θα γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, στον Ηρακλή και το Περιστέρι. Δεν ξέρω αν θα είναι και η μασκότ του Ηρακλή, η Χάιδο, αν θα τη βλέπουμε και στα εκτός έδρας παιχνίδια ή θα είναι μόνο στα εντός, γιατί μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο στη ζωή μας και μας χαροποίησε όλους, έφερε χαμόγελα. Είναι μια ιδέα που αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή και στην μπασκετική ομάδα και στον ερασιτέχνη εκεί στο Γάμα Σίγμα έχουν έτσι μια ευρηματικότητα που εντυπωσιάζει και έχουν και μια κουλτούρα ωραία στον Ηρακλή. Για τους ανθρώπους που τα προσέχουν αυτά και που τα βλέπουν, έχουν πάντα χιούμορ και γενικότερα νομίζω ότι μετοπίζουν με έναν διαφορετικό τρόπο τα πράγματα. Αυτό θα είναι το σημαντικό παιχνίδι για τον Ηρακλή στις 3 το μεσημέρι. Υπάρχει στις 4 το Μαρούσι Μύκονος, επίσης για τη δεύτερη αγωνιστική. Η Μύκονος η οποία πάλεψε στα ίσια στο προηγούμενο παιχνίδι τον ΠΑΟΚ αλλά έχασε στις λεπτομέρειες, και την ίδια ώρα είναι το μάτς του ΠΑΟΚ που λέγαμε νωρίτερα με τη Δόξα Λευκάδας, και αυτό από τον Sport FM TV στο 1, στο 3 θα τα ψάξετε που θα μπορέσετε να τα δείτε, γιατί είναι και το υβριδικό, είναι το κανονικό, ο κανονικός σταθμός ο Sky. Πρέπει σιγά σιγά να μπορέσουμε και εμείς να τα βάλουμε στη ζωή μας και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και πού μπορούμε να δούμε την ομάδα μας. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με νίκη στη Μύκονο και είπαμε ότι υποδέχεται σε κεκλεισμένων θυρών παιχνίδι την Δόξα Λευκάδας, η οποία είναι πρωτάρα στην κατηγορία. Επιστρέφει αν θέλετε, γιατί ήταν και στο παρελθόν στη στοίχημα GBL την περίοδο 2016-2017. Έχασε στο πρώτο της μάτς στη Ρόδο από τον Κολοσσό με 13 πόντους. Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ είναι το απόλυτο φαβορί σε αυτό το μάτς. Δεν νομίζω να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα. Και για την ακρίβεια, ο Τρινκέρι και οι παίχτες του ψάχνουν να βρουν μια συνέπεια στο παιχνίδι τους. Γιατί μετά τα εντυπωσιακά πρώτα παιχνίδια και για το Super Cup αλλά και τα φιλικά που έδωσε ο ΠΑΟΚ με σπουδαίες νίκες και πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, ήρθαν κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοση που ωστόσο όμως συνοδεύτηκαν με νίκες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν καμιά φορά δεν παίζεις καλό μπάσκετ αλλά καταφέρνεις να κερδίζεις, έχεις τον χρόνο και αυτό που θέλεις, αυτόν που απαιτείται για να μπορέσεις να διορθώσεις κακό κείμενα και να βελτιωθείς. Επομένως ο ΠΑΟΚ πήρε νίκη και στη Βοσνία με την Μπόσνα, πήρε την νίκη και στη Μύκονο, και τώρα θα έχει ένα πολύ πιο εύκολο παιχνίδι κόντρα στη Δόξα Λευκάδας για να φτάσει σε μια μεγάλη νίκη, να πάρουν και περισσότερη ψυχολογία, να δουλέψουν αυτοματισμοί και συστήματα για την ομάδα του Τρινκέρι και να πάρει και βαθμούς όπως τους θέλει για να παραμείνει ψηλά σε ένα πρωτάθλημα που ο ΠΑΟΚ έχει δείξει από την αρχή με το ρόστερ που διαμόρφωσε και το μπάτζετ που έχει ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όπως το καταλαβαίνει κανένας, γιατί μπορεί να λέμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι αχτύπητοι, αλλά φέτος Άρης και ΠΑΟΚ έρχονται πάρα πολύ δυνατά. Έχουν κάνει πολύ μεγάλες ομάδες και δεν πρέπει να αποκλείουμε τίποτε. Εγώ θα σταθώ
και σε μια δήλωση του Dragan Σάκοτα για το παιχνίδι με τον Άρη, που θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά, ο οποίος είπε ότι πλέον η ΑΕΚ στα παιχνίδια με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι φαβορή.

Με εξαιρετική μουσική σας καλωσορίζουμε. Ξεχνιέμαι και εγώ καμιά φορά, έτσι, όταν είναι τόσο ωραία η μουσική, πραγματικά. Κλείνουμε λίγο και το μικρόφωνο και ακούμε και εμείς, απολαμβάνουμε. Είναι ευκαιρία. Λέγαμε λοιπόν για το πρόγραμμα στην Basket League, στην GBL. Επόμενο παιχνίδι, καρδίτσα, η Ιαπωνική Vicos Falcons. Μπορεί να σας ακούγονται λίγο περίεργα αυτά τα ονόματα, αλλά είναι η καρδίτσα και η ομάδα των Ιωαννίνων, η Vicos Falcons, στις 5. Δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας για την καρδίτσα, που ξεκίνησε εντυπωσιακά και ήταν η μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος στην πρώτη αγωνιστική, όταν νίκησε τον Άρη στο μάτς αυτό στο γήπεδό της, παίζοντας με πολύ πάθος και με τους αθλητές του Νίκου Παπανικολόπουλου να αφήνουν την καρδιά τους στο γήπεδο. Έκαναν την έκπληξη και θέλουν να κάνουν μία ακόμα νίκη κόντρα στο Βίκο. Λογικά είναι το μεγάλο φαβορί, έδειξαν ότι έχουν μια καλή ομάδα και νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα φτάσουν στη νίκη. Βέβαια, η ομάδα των Ιωαννίνων στο πρώτο της παιχνίδι στο πρωτάθλημα έπαιξε μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού και λογικά πού να αντιμετωπίσει εκεί τον Παναθηναϊκό. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως για όσους καθίσουν να το παρακολουθήσουν. Και στις 5.30 είναι το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, το ντέρμπι των Κιτρινόμαυρων, Άρης εναντίον ΑΕΚ, στις 5.30 το παιχνίδι αυτό και στον Sky τηλεοπτικό απευθείας, για να μην ψάχνεστε με υβριδικά και άλλα τέτοια περίεργα. Είναι το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, είναι σε ένα γήπεδο που πραγματικά τρελαίνει όλους τους μπασκετόφιλους. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με ήττα στην καρδίτσα, πολλοί ίσως να μην το περίμεναν, αλλά με την εμφάνιση της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη μάλλον ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Βεβαίως λίγο μετά, λίγες μέρες μετά και τις απαραίτητες διορθώσεις του Βασίλη Σπανούλη, τα όσα συζήτησε με τους παίχτες του στα αποδυτήρια, τη δουλειά που έγινε σε αυτή τη μίνι προετοιμασία, ο Άρης κατάφερε να κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση, να φτάσει τη διαφορά μέχρι και τους 25 με την ομάδα, με την Μπούργος, την ισπανική ομάδα, και να πάρει μια σημαντική νίκη στο παιχνίδι αυτό. Έτσι λοιπόν τώρα φτάνει το πρώτο ντέρμπι. Σίγουρα, έχοντας μία ήττα στην πλάτη του, ο Άρης θέλει με κάθε τρόπο να νικήσει την ΑΕΚ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, εφόσον έχει υψηλό στόχο φέτος, γιατί δεν είναι απλά η πρώτη τετράδα, είναι μια ομάδα ο Άρης που μαζί, όπως είπαμε, με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα πρωταγωνιστήσουν, άρα πρέπει στην κανονική περίοδο να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά δεν σημαίνει ότι υποχώρησε, ότι δεν είναι μια καλή ομάδα, είναι πάντα μια ομάδα πολύ μεγάλη, έχει ένα πάρα πολύ καλό μπάτζετ. Εγώ στέκομαι πάντα στον Dragan Sakota, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Α1 και ειδικά ένας άνθρωπος που όταν τον αφήνεις να κάνει ένα ρόστερ θα το κάνει με πολύ σωστό τρόπο, με επαγγελματισμό, με συνέπεια, θα φέρει καλούς παίχτες και έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Η ΑΕΚ είναι μια πλήρης ομάδα. Επομένως θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Παλέ. Εισιτήρια δεν υπάρχουν, σας το είπα και νωρίτερα. Όποιος θέλει να πάει έπρεπε να είχε προβλέψει και να είχε κλείσει τη θέση του εκεί. Οι υπόλοιποι από την τηλεόραση, από τον Sky, σε ένα παιχνίδι που νομίζω θα κλέψει το ενδιαφέρον στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Και υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις 7 το απόγευμα, Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκει σιγά σιγά το δρόμο του, δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν, έχασε από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup, δείχνει ότι δεν είχε ακόμα πατήσει γερά στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς, αλλά γυρίζουν οι ξένοι. Ο Ομπράντοβιτς είναι πάντα ο γνωστός Ομπράντοβιτς, δεν το συζητάμε, είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, γιατί όχι και του παγκόσμιου. Και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να περάσει νικηφόρα από το γήπεδο της Πάτρας κόντρα στον Προμηθέα, που ξεκίνησε με ήττα και όπως φαίνεται πολύ δύσκολα θα καταφέρει να σταματήσει αυτή την πορεία και λογικά θα υποταγεί στον Παναθηναϊκό, που έχει μια από τις

Και πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο είναι αυριανό. Είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό, αύριο στη 1 το μεσημέρι. Εκεί θα πέσει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής και λογικά ο Ολυμπιακός πέρασε από το Ιβανόφιο στο πρώτο παιχνίδι της πρεμιέρας κοντά στον Ηρακλή. Δεν θα έχει πρόβλημα να νικήσει και τον Κολοσσό στην έδρα του. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά και στην Ευρωλίγκα και νομίζω ότι έχει ένα ρόστερ από αυτά που ζηλεύει κάθε προπονητής. Θα θέλει να δουλεύει με τέτοια ομάδα όπως έχει ο Μπαρτζόκας. Βεβαίως πρέπει να σταθούμε λίγο και σε αυτά που έγιναν χθες στην Σανέλα Αρίνα της ΑΕΚ. Για όσους να αντιληφθεί, ο Ολυμπιακός φέτος, επειδή προχωρούν τα έργα στο ΣΕΦ, έχει πάρει την άδεια από την ΑΕΚ, έχει νοικιάσει το γήπεδο και θα παίζει στην Σανέλα Αρίνα όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Και ενώ γέμισε το γήπεδο, υπήρχε πολύ μεγάλη παρουσία από τους φίλους του Ολυμπιακού, υπήρχαν κάποιοι ανεγκέφαλοι, όπως συμβαίνει δυστυχώς σε τέτοιες καταστάσεις, οι οποίοι φρόντισαν να μουτζουρώσουν τους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου, κυρίως τις τουαλέτες, με συνθήματα, με βομολογίες, με άσχημα πράγματα. Υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση από την ΑΕΚ. Εγώ διάβασα την ανακοίνωση κάπου στις 2.30 τα ξημερώματα, μετά από ό,τι έγινε, για τις...

ζημιές αυτές, η ΑΕΚ η οποία μίλησε για κάφρους και για βάνδαλους ζητώντας την παρέμβαση του Ολυμπιακού, και υπήρχε και αντίδραση άμεση από την ΚΑΗ Ολυμπιακός στην αιχμηρή αυτή ανακοίνωση της ΑΕΚ για τις φθορές, λέγοντας πως θα αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές, θα επιστρέψει το γήπεδο στην κανονικότητά του, θα σβηστούν όλα αυτά και θα καλυφθούν όλες οι ασχήμιες που έγιναν, και ταυτόχρονα θα προσπαθήσει να με ερημνήσει για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο αυτοί οι λίγοι ανεγκέφαλοι που έκαναν όλα αυτά τα άσχημα πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγας. Νομίζω είναι κάτι που δεν το χρειαζόμαστε πραγματικά. Όλοι θέλουν την αγάπη των οπαδών δίπλα στις ομάδες, όλοι θέλουν τις ωραίες ατμόσφαιρες και αυτή την εικόνα που διαμορφώνεται στα γήπεδα, αλλά αυτά τα πράγματα για ποιο λόγο να γίνονται δεν καταλαβαίνει κανείς. Γιατί να πας να καταστρέψεις κάτι τόσο όμορφο, γιατί να πας να αφήσεις μια τόσο άσχημη σφραγίδα σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Δυστυχώς ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είναι γιορτή αμαυρώθηκε με αυτόν τον τρόπο στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Παρά την καλή φιλοξενία της ΑΕΚ, μην ξεχνάμε ότι με αυτή την απόφαση της ΑΕΚ να δώσει το γήπεδο στον Ολυμπιακό υπήρχε και μεγάλη αντίδραση από τους οργανωμένους οπαδούς της που δεν ήθελαν να δοθεί το γήπεδο. Απ' την άλλη, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι σε αυτό το επίπεδο να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες, αλλά και να μπορούν να παίζουν στις καλύτερες σάλες που υπάρχουν στη χώρα, γιατί διαφορετικά ο Ολυμπιακός δεν θα έπαιρνε από τον Παναθηναϊκό ποτέ το γήπεδο, θα έπρεπε να φύγει ενδεχομένως στο εξωτερικό, στην Κύπρο ή δεν ξέρω σε ποιο άλλο γήπεδο, που ενδεχομένως να το γέμιζε πάλι ο Ολυμπιακός και εκτός της Ελλάδας, αλλά η καλύτερη λύση ήταν να μείνει και να παίξει στην πόλη του. Άρα τέτοια πράγματα είναι άσχημο να τα ζούμε, να τα βλέπουμε, και χαλούν και αυτή την εικόνα του ωραίου μπάσκετ που έχουμε σχηματίσει. Θα περιμέναμε καλύτερα πράγματα. Πιστεύουμε ότι θα το αντιμετωπίσουν και αυτό οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, γιατί θα είναι πολλά τα παιχνίδια φέτος στην έδρα της ΑΕΚ. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής της Ευρώπης, έτσι. Δεν είναι εικόνα αυτή που συνάδει με την πολύ μεγάλη του επιτυχία.

Πάμε λοιπόν τώρα στο δελτίο ειδήσεων να ακούσουμε τα νέα. Έτσι, είμαστε στις 11 περίπου πρωί Σαββάτου και να συνεχίσουμε βεβαίως εδώ τα υπόλοιπα αθλητικά μας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη συνοδοκορυφή στις 15 και 16 Οκτώβρη μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Αθήνας και Ρώμης για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο μεταξύ, ελπίδες για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου δίνει η συμφωνία Τραπούτιν για αύξηση των προμηθειών ρωσικού ντίζελ. Μια συμφωνία την οποία ανακοίνωσε το πρωί με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Εγκρίθηκε την ίδια ώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ στο 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 11 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημία 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο δημόσιο. Μεταξύ των συλληφθέντων, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις του ΣΥΑΛΙΣ μετά από 9 μέρες στο επίκεντρο της αποχής τους το αυξημένο κόστος για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Τονίζουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Ληστεί από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 αύριο τα ξημερώματα θα είναι η περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο το μετρό θα λειτουργήσει μετά τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και οι δοκιμές. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12. Μείνετε συντονισμένοι. Συνεχίζεται η εκπομπή. Με τον Παναγιώτη Καπράνη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 έως τις 12 ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.

0: FM 100 Sport Talk, επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα μας, ανοίγουμε το μικρόφωνο και μιλάμε αθλητικά. Είπαμε πολλά για την δεύτερη αγωνιστική στο μπάσκετ, στην Basket League. Θα πάμε και στα ποδοσφαιρικά μας στη συνέχεια για την Super League, αλλά να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε αυτή τη στιγμή τον Βασίλη το Μόσχου, έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφό μου. Έχουμε περάσει πολλά μαζί, έχουμε ζήσει πολλά και είναι ένας άνθρωπος ορχήστρα που λέω εγώ, γιατί μπορεί να το ρωτήσει τα πάντα και να σου απαντήσει τα πάντα. Βασίλη, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή αρχή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά, όλα εντάξει. Παρακολουθούμε την επανέναξη των αγωνιστικών όλων των κατηγοριών στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η περίοδος που έρχεται. Στο μπάσκετ, εντάξει, ήταν πολύ πυκνή η δικαστηριότητα όλο αυτό το διάστημα και δεν σταματάει μέχρι, νομίζω, τα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Και ο Άρης και ο Πάκο έχουν συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη. Στο ποδόσφαιρο είχαμε αυτή την πρωτοφανώς μεγάλη διακοπή.
0: Δεν έχει ξαναγίνει έτσι, τρεις αγωνιστικές ποτέ.
1: Όχι. Ποτέ, ποτέ. Τέσσερα παιχνίδια να δώσει η εθνική ομάδα μαζεμένα σε 20 μέρες. Βέβαια ήταν καλό για τους προπονητές, γιατί
0: στις εθνικές ομάδες εννοείς, έτσι.
1: Οι προπονητές των εθνικών ομάδων συνήθως διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν τους παίκτες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε δεν προλαβαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε αυτή τη φορά είχαν χρόνο να δουλέψουν με τις ομάδες τους.
0: Απ' την άλλη, χάσανε ρυθμό οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι, τα κλαμπ.
1: Ναι. Και απ' την άλλη, κουράστηκαν και κάπως παραπάνω οι παίκτες. Είδαμε τη διαχείριση που έκαναν όλοι οι προπονητές. Θυμάμαι μια δήλωση που έκανε ο Κλόπ ότι αν είχαμε κι άλλο μάτς, θα τους άραζα όλους. Αναγκαστικά.
0: Ναι. Βέβαια, είναι πολλά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει και συμπέρασμα ακόμα. Είναι νωρίς να το δούμε. Μήπως θα το ξαναδούμε στην πορεία αυτό. Για το αν είναι πετυχημένο ή όχι αυτό το πείραμα που δοκιμάζεται.
1: Ναι, μάλλον πρέπει να το δούμε. Από τη μία έχει τον όστιο ενδιαφέρον του κόσμου για μια διοργάνωση που εξ αρχής θεωρήθηκε λίγο έως και περιττή. Από την άλλη προέκυψαν αρκετά προβλήματα τραυματισμών.
0: Και αυτό είναι σημαντικό που λες.
1: Ναι, και υπάρχουν και κάποιες προστριβές ανάμεσα σε ομάδες και ομοσπονδίες. Γιατί στο τέλος της μέρας τους παίκτες τους πληρώνουν οι ομάδες, δεν τους πληρώνουν οι ομοσπονδίες. Οπότε υπάρχει και αυτό το debate που υπήρχε πάντα, ότι σε ποιον ανήκει ο παίκτης. Ανήκει στη χώρα του ή ανήκει στην ομάδα που τον πληρώνει. Και όσο υπάρχουν τόσο μεγάλα παράθυρα, θα νομίζω θα έχουμε και αυτή τη συζήτηση.
0: Σωστό, σωστό, έτσι είναι. Σε αυτό το διάστημα έτσι της διακοπής και των εθνικών ομάδων, νομίζω είναι και δύο θέματα που μας απασχολούν πάντα λόγω ονομάτων, του Ρονάλντο και του Μέση, σε αυτή την πάντα την μονομαχία που έχουν οι δυο τους για το ποιος είναι ο GOAT και ποιος είναι ο καλύτερος. Είχαμε από τη μια τα όσα έγιναν με το Ρονάλντο, με την εθνική του ομάδα, με την Πορτογαλία, την αποχώρησή του, τις δηλώσεις, την επιστροφή και το πρώτο του παιχνίδι αμέσως μετά, ο οποίος έβαλε το βράδυ και ένα ακόμα γκολ, έφτασε στα 980 αν δεν κάνω λάθος. Και απ' την άλλη είχαμε και το αντίο του Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δώσ' μου λίγο έτσι τη δική σου εικόνα, το δικό σου στίγμα για αυτούς τους δύο πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Εντάξει, ο Μέση αποχώρησε όπως έπρεπε να αποχωρήσει, παρόλο που δεν κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο στη σειρά. Έφυγε τη στιγμή που ένα ολόκληρο έθνος τον αποθέωνε στο πρόσφατο φιλικό. Νομίζω ότι το χειρίστηκε καλύτερα από ότι ο Ρονάλντο. Νομίζω ότι ο Ρονάλντο είχε παρασυρθεί κάπως από τον εγωισμό του και τα τελευταία χρόνια κάνει κακό και στην Πορτογαλία και στην ίδια του την υστεροφημία.
0: Ναι.
1: Ο Μέση το διαχειρίστηκε πολύ πιο έξυπνα και φεύγει με τον τρόπο που φεύγει αποθεούμενος από το έθνος της Αργεντινής. Ο Ρονάλντο νομίζω επέδειξε μια έτσι εντελώς παιδιάστικη συμπεριφορά και μάλιστα έχοντας απέναντί του έναν προπονητή όπως ο Ζόρζε Ζέσους που δεν είναι ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να ξέρει ότι ένας προπονητής με το στάτους του Ζόρζε Ζέσους και με το χαρακτήρα του Ζόρζε Ζέσους δεν υπήρχε περίπτωση να ανεχθεί τέτοιου είδους συμπεριφορές του στυλ ότι εγώ θα παίζω βασικό σε όλα τα παιχνίδια και άμα σ' αρέσει, γιατί περίπου αυτό είπε.
0: Ουσιαστικά αυτό είναι από πίσω, έτσι δεν μπορεί να μην λέγεται και ευθέως, αλλά αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Και έπρεπε να ξέρει, επειδή ο Ζόρζε Ζέσους δεν είναι κανένας χθεσινός, έχει προπονήσει στο top επίπεδο για δεκαετίες. έπρεπε να ξέρει ότι δεν σηκώνει μοίρα στο σπαθί του και ότι θα έχει από πίσω του και τη στήριξη ομοσπονδίας, όπως αποδείχθηκε ότι την είχε. Mm-hmm. Η ομοσπονδία στήριξε τον προπονητή, δεν στήριξε τον άλλο.
0: Ναι.
1: Και καλώς έγινε.
0: Ναι, ξεκάθαρα μετά, αυτό έγινε.
1: Ναι, και μετά προσπάθησε να τα μαζέψει. Νομίζω ότι όλο αυτό δεν έκανε καλό στην εικόνα του. Και κατά την προσωπική μου άποψη, ο Ρονάλντο θα έπρεπε να σκεφτεί σιγά-σιγά και το σενάριο της αποχώρησης. Δηλαδή, και στο πρόσφατο Μουντιάλ δεν προσέφερε κάτι ιδιαίτερο στην Πορτογαλία. Δηλαδή, νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια πιο πολύ εξελίσσεται σε βαρύδιο για την εθνική ομάδα. Ναι. Μια εθνική ομάδα που έχει απίστευτο ταλέντο. Παρά για. Δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που έπαιζε αντικειμενικά. Παρόλο που είναι ακόμα σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Εντάξει, για όλους έρχεται κάποια στιγμή το πλήρωμα του χρόνου.
0: Αναγκαστικά δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό.
1: Ναι. Είναι γεννημένος του 1985, να θυμίσουμε.
0: Ποδοσφαιρική θεή μπορεί να είναι, θεή δεν είναι σίγουρα και ναι. Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτά. Αλλά...
1: Σε αντιδιαστολή προς τον Μέση δείχνει μια ανοριμότητα ο Ρονάλντο.
0: Ναι. Και δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Καμιά φορά βλέπεις τι.
1: Αμαυρώνει μια εικόνα δική ναι. Που είναι κρίμα. Δηλαδή έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Πορτογαλία και στο ποδόσφαιρο γενικά. Και... Τώρα τα τελειώματα να έχει αυτή τη συμπεριφορά.
0: Και ξέρεις, το τέλος αυτό είναι που θα μείνει για τον κόσμο. Γιατί ό,τι έκανε σε ηλικία 20, 25 και 30 χρονών θα ξεχαστούν αυτά. Και θα θυμάται ο κόσμος το αντίο του, έτσι, αυτόν τον άσχημο τρόπο.
1: Αυτό, ναι, αυτό. Καλά, πιστεύω ότι στο τέλος τον έχει να γίνει το αποχαιρετιστήριο του παιχνίδι. Εντάξει, θα τον αποθεώσουν όλοι, αλλά πάλι δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν τον είχαν αποκλείσει καν από την ομάδα. Απλά ήταν η λογική ότι δεν μπορείς πια να παίζεις 90 λεπτά σε όλα τα παιχνίδια.
0: Mm-hmm. Ξέρεις, άκουσα μια άποψη, Βασίλη, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει κι εσύ, ότι ίσως θα έπρεπε ο Ρονάλντο να μπαλώσει όλα όσα έγιναν με μια δήλωση για το φινάλε του Λιονέλ Μέση. Αλλά νομίζω ότι... παραπάει αυτό για τον Ρονάλντο για να το σκεφτεί και να το κάνει, δεν ξέρω.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο εγωισμός σου δεν θα τον άφηνε να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι αδύνατο.
0: Θα ήταν ωραίο όμως, δεν θα ήτανε.
1: Ναι, θα ήταν ωραίο, αλλά δεν νομίζω ότι μας έχει δείξει ότι ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος που θα του επέτρεπε να πει κάτι τέτοιο. Παρόλο που έχει πει πολλές φορές δημόσια ότι είμαστε φίλοι και ότι είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής κτλ., νομίζω ότι μέσα του υπάρχει πάντα αυτός ο ανταγωνισμός για το ποιος είναι ο καλύτερος, το οποίο είναι και μια συζήτηση λίγο αστεία έτσι και αλλιώς, γιατί κάθε εποχή έχει τους ήρωές της. Δεν μπορεί να. Δηλαδή, όλη αυτή η συζήτηση περί γκολ για μένα είναι λίγο αστεία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι δυνατόν να συγκρίνεις, ας πούμε, τον Πούσκας με το Μέση.
0: Δεν μπορείς, δεν γίνεται σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, δηλαδή. Είναι...
0: Ποτέ δεν μπορείς να πεις ποιος ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών. Δεν είναι δυνατό αυτό να γίνει.
1: Είναι αστείο αυτή, γιατί είναι άλλες οι συνθήκες, ναι. Άλλη ιατρική υποστήριξη, άλλα τα γήπεδα. Ακόμα και τα παπούτσια που φοράνε οι αθλητές.
0: Βέβαια.
1: Διαφορετικά. Δηλαδή. Πριν από 30 χρόνια, αν πάθαινες μηνίσκο, έμενες έξω 4 μήνες. Τώρα μένεις 20 μέρες.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί επικαλούνται κάποιοι και τη μακροβιότητα, ας πούμε, του ένας έπαιξε 25 χρόνια και ο άλλος έπαιξε. Συνήθως το λένε αυτό εις βάρος του Μαραντόνα. Οι σημερινοί παίκτες, αν έτρωγαν τις κλωτσιές του Μαραντόνα στο καμπιονάτο της δεκαετίας του 80, θα σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Άστο, μη συζητάς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και τώρα υπάρχει και μια αποθεραπεία απίστευτη, έτσι. Μαγικά πράγματα γίνονται.
1: Αυτό λέω. Αυτό που το 1970 σε κράταγε ένα χρόνο έξω, ίσω ο Μάρκο Φαν Μπάστεν έκοψε το ποδόσφαιρο στα 28 του για κάτι που σήμερα αντιμετωπίζεται σε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Γι' αυτό δεν υπάρχει γκολ, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Μα δεν μπορεί να υπάρχει. Μόνο μπορείς να πεις για τον ποδοσφαιριστή της εποχής του.
1: Αυτό.
0: Ναι, για μια δεκαετία, μια εικοσαετία, αν θες, κάπου εκεί.
1: 15ετία, 20ετία, ναι. Αυτοί οι δύο ήταν που κυριάρχησαν, ας πούμε. Αλλά σε αυτό το δίπολο, εγώ προτιμώ το Μέση λόγω ταλέντου. Ο Ρονάλντο ήταν ένας υπεραθλητής.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτό το ταλέντο, εντάξει, ο Μέση νομίζω ότι ήταν σαφώς ανώτερος. Αλλά ο Ρονάλντο δείξει τον εαυτό του λόγω χαρακτήρα, πιστεύω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εκεί κάπου το χάνει.
1: Ναι, το χάνει και θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο να. Να μπαίνει ως αλλαγή, να είναι, ας πούμε, στην ομάδα ένα τοτέμ, ας πούμε, στα πολιτήρια. Mm-hmm. Να παίζει όσο χρειάζεται. Να το διαχειριστεί έτσι. Και αυτό έχει στο μυαλό του ο Ζέσους. Και αυτός πήγε και του είπε ότι...
0: Και βγήκε και άνθρωπο, έτσι. Βγήκε και άνθρωπο, το Ζέσους.
1: Ναι, βγήκε και άνθρωπο. Δεν είναι και το καλύτερο του κόσμου, με την έννοια... Ναι, δεν τα σηκώνει αυτά. Και του είπε, δεν είμαι βασικός, φεύγω από την αποστολή.
0: Ναι.
1: Και του πάω, φύγε.
0: Στο καλό.
1: Στο καλό και να γράφει.
0: Αλήθεια είναι, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι.
0: Έπεσε στην περίπτωση.
1: Ναι, θα μπορούσε να το έχει αποφύγει όλο αυτό, πιστεύω.
0: Έτσι είναι. Πες μου λίγο, επιστρέφουμε ξανά στα πρωταθλήματα και το είχαμε ανάγκη και το θέλουμε και θέλουμε να δούμε ξανά καλό ποδόσφαιρο για τις ομάδες. Μέχρι τώρα από αυτό το ξεκίνημα, πού βλέπεις περισσότερο ενδιαφέρον, σε ποιο πρωτάθλημα?
1: Τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία γίνεται μάχη. Mm-hmm. Δηλαδή τα τελευταία, ξέρω εγώ, 6-7 χρόνια δεν έχουμε ομάδα που έχει πάρει δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Από το 2020 και μετά δεν υπάρχει ομάδα που πήρε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα. Εντάξει, υπάρχει μια γενική κυριαρχία της Ίντερ που έχει πάρει περίπου τα μισά, αλλά ούτε η Ίντερ έχει καταφέρει να πάρει δεύτερο συνεχόμενο. Mm-hmm.
0: Και είδαμε ενδιαφέρον φέτος στη Ρώμα έτσι να μπαίνει πολύ δυνατά.
1: Μπράβο. Πάλι η Ίντερ είναι το φαβορί, αλλά υπάρχει πάντα μια ομάδα που έρχεται από πίσω. Φέτος η Ρώμα δείχνει πιο. Έκανε και μια δήλωση στον Κασπερίνη χθες πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα. Είπε ότι το πλάνο μας προέβλεπε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα την τρίτη σεζόν του συμβολέου μου.
0: Ναι.
1: Αν τα καταφέρουμε, γιατί η δεύτερη δεν μας χαλάσει κιόλας.
0: Καλά, αυτό έλειπε.
1: Το είπε επιλέξει ο Κασπερίνη προχθές.
0: Γκασπερίνη,
1: Ναι, το είπε προχθές. Γιατί τώρα είναι στη δεύτερη.
0: Κάνει μαγικά ο Κασπερίνη τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Στην Αταλάντα, οπότε και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Νομίζω στην Ιταλία πάλι θα γίνει μια
0: μάχη.
1: Με προβάδισμα της Ίντερ, προφανώς. Τώρα, στην Αγγλία, νομίζω πάλι ότι η Άρσεναλ θα έχει προβάδισμα.
0: Ναι.
1: Δεν τις βλέπω ότι.
0: Η City ξεκίνησε με το απόλυτο, νομίζω,
1: Τώρα δεν θυμάμαι αν έχει χάσει κάτι.
0: Ναι, νομίζω με το απόλυτο και εμένα μου έκανε εντύπωση η Tottenham και η United που δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά.
1: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει μεγάλα λάθη η ίδια για να κινδυνεύσει.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία επίσης δεν βλέπω ομάδα που να μπορεί να. Παρόλο που η Bayern έχει κάποια προβλήματα στα εκτός έδρας παιχνίδια, δεν βλέπω ότι μακροπρόθεσμα μπορεί κάποιος να την απειλήσει. Στη Γαλλία δεν γίνεται λόγος. Το ξέρουμε όλοι. Οπότε νομίζω στην Ισπανία επίσης.
0: Εκεί έκανε δύο ήττες η Real πολύ νωρίς.
1: Ναι, και η Μπαρσελόνα κάνει πράγματα απίθανα, ας πούμε, φέτος. Οπότε νομίζω ότι το πιο κλειστό πρωτάθλημα θα είναι πάλι το Ιταλικό. Mm-hmm. Τώρα στην Αγγλία θα έχουμε και την ιστορία με τη Manchester City. Δεν ξέρω
0: δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, τι θα γίνει τελικά, αν θα επιβληθούν ποινές ή όχι, ποιες θα είναι.
1: Ναι, και τι επίπεδο θα έχει αυτό γενικά στο πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τη City. Αν έχουμε πολύ βαριές ποινές, μπορεί να επηρεάσει όλο το οικοσύστημα, ας πούμε, του αγγλικού ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω. Πάντως, αμυγός αγωνιστικά, η Arsenal νομίζω έχει πάρει προβάδισμα.
0: Ναι, σωστά. Έχει εξαιρετική ομάδα. Βεβαίως, εκεί θα λείψει λίγο ο Τζόλης το επόμενο χρονικό διάστημα με τον τραυματισμό του στην εθνική ομάδα. Ναι. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πες μου λίγο και για αυτούς τους, επειδή είπαμε τώρα και για τους διεθνείς, είπαμε και για τον Τζόλι, πες μου λίγο και για την εικόνα που έχεις για αυτή τη νέα γενιά παιχτών της εθνικής ομάδας που παίζει και σε μεγάλες ομάδες πλέον στην Ευρώπη, έτσι.
1: Μπορεί να είναι και η καλύτερη γενιά που είχαμε ποτέ, από βάση ταλέντου. Απλά το θέμα είναι να γίνουμε και ομάδα που αντέχει την πίεση και σε αντίθεση με τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ, mm-hmm. που ενώ είχαμε ταλέντο δεν ήμασταν και πολύ ομάδα και χάσαμε παιχνίδια από ποιοτικά υποδέστερες ομάδες. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ήμασταν πάντα καλύτεροι από τη Σκωτία.
0: Βέβαια, ναι. Συμφωνώ.
1: Και πιστεύω ότι σε επίπεδο ρόστερ είμαστε καλύτεροι και από τη Δανία και στα προκριματικά του Μουντιάλ χάσαμε με κάτι τα χέρια και από τους δύο. Ενώ στο Nations League είχαμε κερδίσει εύκολα τους Σκοτσέζους στην Γλασκόβη, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Τώρα νομίζω ότι είχε αλλάξει ο Γιωβάνοβιτς λίγο. Γιατί σε πρώτη φάση είχε παρασυρθεί και αυτός από το ταλέντο. Είχαμε μπει σε μια λογική ότι παίζουμε φουλ επίθεση, ανεξαρτήτως παιχνιδιού, όλοι μπροστά να εκμεταλλευτούμε το ταλέντο. Και τελικά είδαμε ότι αυτό δεν πολύ λειτουργεί. Χρειάζεται ισορροπία η ομάδα. Τώρα βλέπουμε στα παιχνίδια τα πρόσφατα ότι προσέχει και την άμυνα της ομάδα. Ξέρει πότε να επιτεθεί και πότε να αμυνθεί. Ξέρει πότε ο αντίπαλος είναι επικίνδυνος ώστε να του δώσει χώρο και να χτυπήσει την κόντρα, ξέρει πότε είναι πολύ καλύτερη εκείνη ώστε να πιέσει. Τη βλέπω πολύ πιο όρημη την εθνική και τον ίδιο τον Γιωβάνοβιτς πολύ πιο όρημο. Νομίζω ότι έμαθε ο Γιωβάνοβιτς από τα λάθη που έγιναν στα αποκριματικά του Μουντιάλ, στο οποίο κάλλιστα θα μπορούσαμε να είχαμε συμμετάσχει και θα πηγαίναμε και καλά.
0: Ναι, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία αυτή που τη χάσαμε.
1: Δηλαδή, βλέποντας το επίπεδο των ομάδων, ακόμα και τον όμιλο, θα είμαστε στον όμιλο της Βραζιλίας και της Σκωτίας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ναι, εκεί με το.
0: Υπήρχε περιθώριο διάκριση.
1: Ήταν και το Μαρόκο, δηλαδή άνετα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε δεύτερη. Ακόμα και βλέποντας τη Βραζιλία, το επίπεδο της Βραζιλίας στο Μουντιάλ το πρόσφατο, θα μπορούσαμε ακόμα και να την κερδίσουμε. Αν θυμάσαι πώς έπαιζε η Βραζιλία στα παιχνίδια του Μουντιάλ.
0: Πραγματικά, ναι, δεν ήταν καλή η Βραζιλία. Προβλημάτισε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, δεν ήμασταν χειρότερο από την Νορβηγία που έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε.
0: Έφτασε ψηλά.
1: Δεν ήμασταν. Μπορεί να μην έχουμε το Χάλαντ, ας πούμε, αλλά έχουμε συνολικά σαν ρόστερ είμαστε καλύτεροι από τους Νορβηγούς.
0: Ναι, θα συμφωνήσω αυτό. Θα συμφωνήσω. Έχουμε πάρα πολύ ταλέντο.
1: Ήταν κρίμα που δεν πήγαμε στο Μουντιάλ και νομίζω ότι μας έγινε μάθημα. Και είμαι πολύ αισιόδοξη εν ώψη των προχρηματικών του γύρου 2028.
0: Μακάρι αυτή η χαμένη ευκαιρία να μας οδηγήσει κάπου καλύτερα.
1: Ναι, ναι, έτσι. Τώρα είμαστε και σχεδόν σίγουροι. Η τρίτη θέση είναι καπαρωμένη. Αν κερδίσουμε τους Σέρβους, είμαστε μίνιμουμ δεύτεροι. Οπότε θα έχουμε και καλή κλήρωση. Θα αποφύγουμε τις τόπο, μάλλον τα προχρηματικά του γύρου. Νομίζω ότι αν το χειριστούμε στοιχειοδός σοβαρά, θα είμαστε στην τελική φάση σίγουρα.
0: Ωραία, μακάρι να πάνε όλα καλά. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ εδώ για την συμμετοχή σου στο Sport Talk και πιστεύω ότι θα ξαναχρειαστούμε τις γνώσεις σου στο μέλλον. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Καλή αρχή, γεια.

Ήταν μαζί μας ο Βασίλης Ομόσχου, συνάδελφος, δημοσιογράφος από την Μακεδονία, ο οποίος ειδικά το διεθνές ποδόσφαιρο το παίζει στα δάχτυλα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

FM100 Sport Talk, επιστρέψαμε εδώ στα δικά μας για να συζητήσουμε λίγο πριν πάμε σε μια άλλη ενότητα, να πούμε λίγο και για το ποδόσφαιρο. Η Super League επιστρέφει μετά από αυτήν την αναγκαστική διακοπή των 3 εβδομάδων που έβγαλε σίγουρα τις ομάδες από το ρυθμό τους και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιστρέψουν. 2 παιχνίδια έχει το πρόγραμμα σήμερα. Το παράδοξο είναι ότι και τα δύο γίνονται στις 7.30 ακριβώς. Δεν ξέρω πώς και γιατί βγάζουν έτσι το πρόγραμμα. Αντιλαμβάνομαι τον ανταγωνισμό των καναλιών, αλλά στις 7.30 έχει το Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητο, με τον Ατρόμητο, συγγνώμη. Και στις 7.30 επίσης ΑΕΚ Όφη, το άλλο παιχνίδι της ημέρας. Για κάποιον που θέλει να τα δει και τα δύο, δυστυχώς δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, αφού θα γίνουν την ίδια ώρα. Με αυτά ξεκινάει το πρόγραμμα. Έχει ενδιαφέρον για την ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Όφη. Συζητούμε για την τρίτη ομάδα αυτή τη στιγμή, την ΑΕΚ, στη βαθμολογία, και τον τέταρτο Όφη. Ο Όφη, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα, όπως και τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη, γιατί φέτος παίζει Ευρώπη ο Όφη, που κατέκτησε το κύπελο πέρυσι και το Super Cup φέτος και έχει μπει πολύ δυνατά. Άρα το παιχνίδι είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς, είναι ένα ντέρμπι, άσχετα αν η ΑΕΚ έχει βεβαίως, λόγω φανέλας, λόγω ιστορίας, λόγω έδρας, τον πρώτο λόγο για την νίκη, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολη η αποστολή της. Θυμίζω εγώ, στη βαθμολογία είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 15 βαθμούς, 5 νίκες σε 5 αγώνες, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12, η ΑΕΚ είναι τρίτη με 11 βαθμούς και ο Όφη με 10 μαζί με τον Ολυμπιακό. Και στη συνέχεια ο Πανετολικός με 9, που ξεκίνησε με 3 νίκες και μετά έχασε τα επόμενα 2 παιχνίδια, και ο Άρης με 7, πάνω από τον Ηρακλή 1 βαθμό. Ο Άρης που και αυτός ξεκίνησε με 2 νίκες και μετά έκανε 2 σερί ήττες και μια ισοπαλία με τον Ηρακλή στο τοπικό ντέρμπι. Ο Ηρακλής έχει 6 βαθμούς σε 5 αγώνες και από εκεί και μετά είναι η Κηφισιά με 5, η Καλαμάτα με 4, ο Ατρόμητος και ο Αστέρας με 2, ο Λεβαδιακός με 1 και ο Βόλος με μείον 1, γιατί έχει τιμωρηθεί για μια υπόθεση από το παρελθόν, ένα παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Βεβαίως αυτό είναι κάτι που εκκρεμεί, θα φανεί αν θα καταφέρει να πάρει πίσω τους βαθμούς ο Βόλος στην πορεία του πρωταθλήματος, καθώς έχει δικαίωμα έφεσης κατά της απόφασης αυτής που του στέρισε 3 βαθμούς.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε ένα διαφορετικό θέμα που έχει πολύ μεγάλη αξία και είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Σας είπα και νωρίτερα για το τριήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία που διοργανώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και χθες ξεκίνησε τις εργασίες του στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα ήθελα να καλωσορίσουμε εδώ στον FM100 και στο Sport Talk τον Γιώργο Κουβεντίδη, τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για να μας δώσει τα φώτα του και να μας εξηγήσει περισσότερο τα πράγματα για αυτό το πραγματικά πολύ σπουδαίο συνέδριο. Γιώργο, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη. Πραγματικά, όπως το είπες, ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ σπουδαίο συνέδριο που γίνεται αυτό το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κατά σύμπτωση, θα λέγει κανείς, τόσο το Αριστοτέλειο όσο και ο ΠΑΟΚ κλείνουν φέτος 100 χρόνια λειτουργίας και βεβαίως δραστηριότητας. Έχουμε κάτι κοινό σαν ΠΑΟΚ με το Αριστοτέλειο, που βεβαίως είναι ένα, θα λέγει κανείς, σήμα κατά τεθέν, αν επιτρέπεται η έκφραση, της πόλης μας. Ένα σύνδεσμο το οποίο ξεκίνησε χθες, όπως είπες και εσύ, πραγματικά σε μια γεμάτη αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου με πάρα πολύ κόσμο. Ένα συνέδριο διαφορετικό, δεν έχουμε συνηθίσει στο ποδόσφαιρο σε τέτοιες δράσεις, θα έλεγα.
0: Εγώ συνέδριο... θα έλεγα το έχουμε και ανάγκη, Γιώργο, γιατί δεν είναι μόνο η μπάλα που κυλάει στο χόρτο, είναι και άλλα πράγματα.
1: Αν δει κανείς, Παναγιώτη, από το ενδιαφέρον που υπήρξε χθες και υπάρχει και σήμερα, μπορούμε να συμπεράνουμε αυτό που και εσύ λες, ότι πραγματικά είναι συνέδρια που τα έχει ανάγκη ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο, αν θέλεις έτσι, ειδικότερα. Ένα συνέδριο το οποίο παίρνει την μπάλα από τον αγωνιστικό χώρο και την πηγαίνει σε ένα πανεπιστημιακό χώρο με πάρα πολλούς επιστήμονες, ερευνητές.
0: Διάβασα για 60 ακαδημαϊκούς ότι συμμετέχουν.
1: Ναι, είναι περισσότεροι από 60 οι ομιλητές σε αυτό το τριήμερο συνέδριο, από ξένα πανεπιστήμια, από πολλά ελληνικά πανεπιστήμια. Πραγματικά έχουμε ακούσει από χθες πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσες ομιλίες και βεβαίως το συνέδριο συνεχίζεται σήμερα. Τώρα ξεκινάει η τέταρτη συνεδρία. Είχαμε δύο χθες, είχαμε την τρίτη το πρωί και τώρα ξεκινάει η τέταρτη συνεδρία με πάρα πολλά θέματα, ενδιαφέροντα θέματα. Η τρίτη συνεδρία που ήταν το πρωί είχε ως θέμα το ελληνικό ποδόσφαιρο στο σήμερα και στο αύριο και στις αλλαγές που συντελούνται στο ποδόσφαιρο όσο περνούν τα χρόνια. Και τώρα η συνεδρία που ξεκινά έχει ως θέμα το ποδόσφαιρο, τις διεθνείς σχέσεις και την αθλητική διπλωματία. Αρκετός κόσμος και σήμερα παρακολουθεί τις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο συνεχίζεται βεβαίως μέχρι το βράδυ σήμερα. Ενδεικτικά να σας πω ότι στις 2 ξεκινούν οι συνεδρίες που έχουν να κάνουν με το ελληνικό ποδόσφαιρο και τις οπαδικές κοινότητες. Και αργότερα, μετά τις 5, είναι οι 2 τελευταίες συνεδρίες για σήμερα, από τις 5 μέχρι τις 8, για τον ΠΑΟΚ και την ιστορία του. Ένα συνέδριο το οποίο καταπιάνεται με πάρα πολλά πράγματα. Όπως είπα νωρίτερα, παίρνει την μπάλα από τον αγωνιστικό χώρο και την πηγαίνει σε άλλα μέρη. Προσπαθούμε, πέρα από την ιστορία βεβαίως, του ΠΑΟΚ και του ποδοσφαίρου, να καταδείξουμε και το κοινωνικό αντίκτυπο που έχει το ποδόσφαιρο, το οποίο βέβαια όσο περνούν τα χρόνια αντιλαμβάνεται το καθένας ότι δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Κουβαλά πάρα πολλά πράγματα και τα μεταφέρει στην πορεία του χρόνου. Θα το ξαναπώ, μια πρωτοβουλία που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει αγκαλιαστεί από την κοινωνία της πόλης. Χθες είχαμε μια γεμάτη αίθουσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η πιο μεγάλη αίθουσα γέμισε και σήμερα αρκετός κόσμος από το πρωί παρακολουθεί τις εργασίες αυτού του συνεδρίου, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή, από το πρωί στις 9, Πηγαίνει πιο πολύ στον ΠΑΟΚ αύριο η συζήτηση. Για παράδειγμα, αύριο το πρωί στις 9 που ξεκινάει η ένατη συνεδρία, έχει ως τίτλο «Ο ΠΑΟΚ σε κάθε γήπεδο σε όλη τη γη». Συνεχίζεται με τη 10η συνεδρία «Ο ΠΑΟΚ στην τέχνη, στον πολιτισμό και στον νέο ψηφιακό κόσμο». Και η τελευταία συνεδρία που ξεκινά στις 12.30 έχει να κάνει με ποδοσφαιριστές και αθλητές. Εκεί θα έχουμε και μια ομιλία από τον κύριο Κούλη Αποστολίδη, βετεράνο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρα από το ποδόσφαιρο έχει διακριθεί και σε άλλους τομείς βεβαίως της ζωής και ως επιχειρηματίας. Και το συνέδριο θα κλείσει με μια, θέλω να πιστεύω, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που έχει να κάνει με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, τη δουλειά που γίνεται εκεί, με τα αποτελέσματα που λίγο πολύ όλος ο κόσμος σήμερα βλέπει, με πολλούς παίκτες από τις ακαδημίες μας να παίζουν βεβαίως στην πρώτη ομάδα και να παίζουν και σημαντικό ρόλο, αλλά και αρκετοί από αυτούς να κάνουν πια καριέρα στα μεγαλύτερα, θα έλεγε κανείς, πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο κόσμος βλέπει το αποτέλεσμα, mm-hmm. το ότι κάποια παιδιά από τις ακαδημίες εξελίσσονται, γίνονται ποδοσφαιριστές επαγγελματίες και παίζουν στον ΠΑΟΚ και σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά αυτή είναι μια διαδικασία πολυσύνθετη και πραγματικά είναι καλό να ξέρει ο κόσμος και λίγα πράγματα παραπάνω, και αύριο για παράδειγμα θα μπορεί να μάθει αρκετά από αυτή την ομιλία η οποία θα κλείσει και τις εργασίες αυτού του συνεδρίου.
0: Γιώργο, έχει και...
1: Το οποίο θέλω να επισημάνω βεβαίως ότι γίνεται στην ύφεση τελετών του Απιθύτα, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για οποιονδήποτε επιθυμεί να το παρακολουθήσει.
0: Ωραία, ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο για να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να πάει και ποιες ώρες μπορεί να είναι εκεί. Ήθελα να ρωτήσω και για μια εισαγωγική ομιλία που είχε χθες ο Ιβάν Σαββίδης, μια τοποθέτηση που νομίζω είχε ξεκάθαρα μηνύματα. Θες λίγο να μας δώσεις το περίγραμμα?
1: Βεβαίως, ο Ιβάν Σαββίδης απευθύνθηκε σε όλους όσοι ήταν παρόντες χθες στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα με μια ομιλία. Δεν θα έλεγα ότι είπε κάτι διαφορετικό από τα όσα λέει και στην ομάδα και σε όλους εμάς τον τελευταίο καιρό. Αυτό που πρέπει να κρατήσει κανείς είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια τροχιά συνεχούς ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα. Βλέπει κανείς το αγωνιστικό κομμάτι ότι συνεχίζει να προοδεύει, συνεχίζει να έχει πολύ υψηλούς στόχους, συνεχίζει να κάνει πρωταθλητισμό, και ως παρένθεση πρέπει να το επισημάνουμε ότι ήταν και ένα κομμάτι και της πρόσφατης ομιλίας του κ. Σαββίδη στην ομάδα τις προηγούμενες μέρες, ότι ο ΠΑΟΚ και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, έχει ως στόχο να κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελο βεβαίως, αν αυτό είναι δυνατόν, γιατί το κύπελο πολλές φορές το καταλαβαίνω καθένας είναι ικανός θεσμός της συγκυρίας. Το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος στο οποίο μπορεί ο καθένας να δείξει και την ποιότητά του και τη δουλειά που κάνει. Η στόχη λοιπόν σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό είναι ξεκάθαρα πολύ υψηλή, η κατάκτηση των τίτλων στην Ελλάδα, και από εκεί και πέρα ο κ. Σαββίδης χθες για άλλη μια φορά επισήμανε ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στις υποδομές. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είμαστε σε μια περίοδο που γίνεται πάρα πολύ δουλειά στο κομμάτι των υποδομών, το θέμα του γηπέδου. Πρόσφατα κάναμε και μια παρουσίαση των εταιριών, οι οποίες 13 εταιρείες συνολικά που αυτή την εποχή δουλεύουν για αυτό το μεγάλο project του νέου γηπέδου στην Τούμπα, και βεβαίως έχουμε και το προπονητικό στην περιοχή της Θέρμης, για το οποίο και γι' αυτό μάλλον γίνεται δουλειά αυτή την περίοδο, και νομίζω ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με πιο πολλές λεπτομέρειες για αυτά τα δύο project τα οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Ωραία. Αυξημένες υποχρεώσεις λοιπόν σε μια χρονιά που συμπίπτει με τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Γιώργο Κουβεντίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για τα στοιχεία που μας δώσεις, για τις λεπτομέρειες, και καλή επιτυχία να ευχηθούμε στις εργασίες του συνεδρίου που, όπως είπες, ολοκληρώνεται την Κυριακή, έτσι.
1: Να είστε καλά, Παναγιώτη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Κουβεντίδης, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, που μας μίλησε για μια εξαιρετική ιδέα και ένα συνέδριο, διεθνές επιστημονικό συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ ποδόσφαιρα και κοινωνία, το οποίο περιλαμβάνει 11 συνεδρίες και συμμετέχουν πάνω από 60 ακαδημαϊκοί από Ελλάδα και εξωτερικό, γίνεται στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βεβαίως μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι θέλουν και σήμερα μέχρι τις 8, αν άκουσα καλά το βράδυ, και βεβαίως και την Κυριακή με πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα γίνουν εκεί.

0: Είπαμε για το συνέδριο του ΠΑΟΚ, επιστρέφουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε και τη Super League που επιστρέφει και αυτή, γυρίζει με την έκτη αγωνιστική για το ελληνικό πρωτάθλημα. 7.30 ώρα σας τονίσαμε ότι παίζει ο Αστέρας με τον Ατρόμητο και η ΑΕΚ με τον Όφη. Το βασικό πρόγραμμα συνεχίζεται την Κυριακή, Κηφισιά Πανετολικός 5 η ώρα, Ηρακλής Λεβαδιακός 5 η ώρα, Άρης Βόλος στις 7 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 και τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στις 6. Βεβαίως το αυριανό πρόγραμμα θα το αναλύσουμε πολύ περισσότερο στην αυριανή εκπομπή εδώ στον FM 100 Sport Talk από τις 10 μέχρι τις 12. Να πάμε όμως να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου για το παιχνίδι με τον Βόλο, γυρίζοντας μετά από αυτή τη διακοπή των τριών εβδομάδων, γιατί ανέβηκαν στην Νόβα που έχει και τα δικαιώματα του Άρη χθες πολύ αργά το βράδυ. Επομένως έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του Άρη, που πρέπει να τονίσουμε ότι στο διάστημα της διακοπής υποδέχτηκε στο γραφείο του δύο πολύ μεγάλους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, τον Τσάβι Ερνάντεθ, τον προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας και έναν από τους κορυφαίους Ισπανούς ποδοσφαιριστές, και τον Γιούργεν Κλοπ, τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας, και οι δύο εθνικές ομάδες προπονήθηκαν στο προπονητικό κέντρο του Άρη και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Θα σας πω μετά και ένα ωραίο παρασκήνιο. Πάμε όμως να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ. Και λέω πάρα πολύ γιατί είχαμε ανάγκη αυτή τη διακοπή. Το είχαμε πει και πριν τη διακοπή, σε συνέντευξη τύπου μετά από τα παιχνίδια, ότι θα θέλαμε να είχαμε την ευκαιρία με τους νέους ποδοσφαιριστές να δουλέψουμε και τακτικά και σε θέματα φυσικής κατάστασης, και έτσι όσο γίνεται περισσότερο να έχουμε μια ομοιογένεια σαν ομάδα σε όλους τους τομείς. Θεωρώ ότι αυτά που μου έδειξαν τα παιδιά με τη διάθεση που δουλέψανε στη διακοπή και αυτά τα οποία είδα κατά τη διάρκεια των προπονήσεων με κάνουν ένα αισιόδοξο ότι σίγουρα θα εμφανιστούμε πολύ καλύτεροι σε σχέση με αυτό που τελειώσαμε πριν τη διακοπή.
2: Τι διαφορετικό περιμένουμε να δούμε?
1: Περιμένουμε να ξαναεπανέλθουμε στα γνωστά μας στάνταρ. Αυτό το οποίο είχαμε σαν ομάδα και σε αρχή του πρωταθλήματος, αν θέλετε να πάμε και πιο πίσω και στο τέλος του περσινού πρωταθλήματος, δηλαδή μια επιθετικότητα, μια ομάδα η οποία θα έχει αυτοματισμούς, θα μπορεί να βρίσκει λύσεις επιθετικά, να δημιουργεί προϋποθέσεις, ευκαιρίες και φυσικά να είναι αποτελεσματική για να μπορέσουμε να παίρνουμε 3 βαθμούς.
2: Μπροστά είναι ο Βόλος, τελευταίος στο βαθμολογικό πίνακα, δεν έχει νίκη στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσετε?
1: Ο Βόλος είναι μια καλή ομάδα. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είχε και ένα δύσκολο πρόγραμμα κι αυτός. Άρα λοιπόν δεν θα πέσουμε στην παγίδα. Αυτό λέω και στα παιδιά, να κοιτάξουμε την βαθμολογική θέση του Βόλου. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μια ομάδα η οποία σίγουρα και λόγω βαθμολογικής θέσης θα έρθει να αναζητήσει εδώ πέρα το καλύτερο δυνατόν. Εμείς θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό. Θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο για τα δίχτυα που είναι και το πρωταρχικό μας μέλημα. Και σίγουρα οι 3 βαθμοί είναι αυτός ο σκοπός.
2: Στο διάστημα της διακοπής σας δόθηκε ευκαιρία να έχετε, να υποδεχτείτε, να φιλοξενήσετε δύο σημαντικές προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τον Τσάβι, τον Κλοπ. Πώς πήγαν οι συνομιλίες μαζί τους, τι σας έχει μείνει από αυτές τις συνομιλίες, τι αποκομίσατε?
1: Καταρχήν ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για εμένα. Δύο τεράστιες προσωπικότητες. Ο Τσάβι και σαν ποδοσφαιριστής βέβαια έκανε τεράστια καριέρα, μετέπειτα σαν προπονητής, και βέβαια για τον Κλοπ δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα λέει μόνη της η διαδρομή που έχει κάνει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο, στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρό αν θέλετε. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος που τους συνάντησα και αυτό το οποίο με εξέπληξε ήταν ότι ήταν πάρα πολύ απλή. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα γύρω από το ποδόσφαιρο. Και αυτή η απλότητα και αυτή η ευδιαθεσία που είχαν ήταν πραγματικά αυτό το οποίο με έκανε να αισθανθώ και εγώ πάρα πολύ όμορφα, συναντώντας τους και ανταλλάσσοντας 2 απόψεις.
2: Αυτό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, πέρα από το ότι ήταν απλή και από τον ένα

0: Και από τον άλλο, αυτά που σας είπαν, ποιο ήταν?
1: Μου είπανε ότι δεν μπορώ να πω on camera γενικά την όλη συζήτησή μας, γιατί υπήρξαν και ερωτοαπαντήσεις, κυρίως από την πλευρά μου, στις οποίες έθεσα και στους δύο. Αλλά αυτό το οποίο μου είπανε ότι γενικά, επειδή κάνουμε κάτι το οποίο το αγαπάμε και το αγαπάμε από παιδιά, δεν έγινε εξ ανάγκης το να ήμασταν ποδοσφαιριστές και μετέπειτα τώρα να είμαστε από αυτά τα πόσα που υπηρετούμε το ποδόσφαιρο από τη θέση των προπονητών, ότι θα πρέπει να ευχαριστούμαστε την καθημερινότητα και θα πρέπει αυτό να το μεταδίδουμε και στους παίχτες.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή του Άρη, που μας έβαλε λίγο σε mood αγώνα ξανά μετά από καιρό για το παιχνίδι το αυριανό του Άρη με το Βόλο στις 7 το απόγευμα. Είπε και για αυτές τις συναντήσεις με τον Γιούργκεν Κλοπ και τον Τσάβη. Εγώ θέλω να πω ότι όταν πήγε ο Κλοπ στο προπονητικό κέντρο του Άρη, του έδωσαν οι άνθρωποι του Άρη ό,τι είχαν και δεν είχαν, τα πάντα για να μπορέσουν να κάνουν μια καλή προπόνηση και να είναι ικανοποιημένοι. Και όταν τον ρώτησαν αν αρκούν όλα αυτά, ο Κλοπ απάντησε ότι μας φτάνει που μας δίνεται χόρτο για να μπορέσουμε να κάνουμε προπόνηση και βλέπουμε αυτά τα χαμόγελα στα πρόσωπά σας, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι προπονητές και έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται. Εδώ λοιπόν κάπου κλείνει το πρώτο Sport Talk στον FM 100. Σάββατο πρωί ήταν από τις 10 μέχρι τις 12, ο Παναγιώτης Καπράνης. Θα συνεχίσουμε και αύριο ξανά στον FM 100. Εδώ θα ανοίξουμε μικρόφωνα και θα συζητήσουμε αθλητικά. Προς το παρόν, ο λόγος και η πάσα στην Ευδοξία Δένη για το δελτίο ειδήσεων του FM 100. Καλημέρα και καλή συνέχεια να έχετε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται στα δυτικά, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα διορεύματα, και στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και στην Τσιμισκή, ενώ όσον αφορά στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο είναι ο δρόμος από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι λίγο πριν τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στο ρεύμα προς τα δυτικά, ενώ χαμηλώνουν ταχύτητες και στο αντίθετο ρεύμα, μεταξύ Πηλαίας και Τριανδρίας. Στο μεταξύ, κλειστή θα παραμείνει από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 τα ξημερώματα η περιφερειακή, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λόγω εργασιών για τον flyover. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει μετά τις 12 το μεσημέρι. Γίνονται οι τελευταίες δοκιμές με τους δύο νέους σειρμούς. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγορεύση πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 στα social media. Την ερχόμενη Τρίτη θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Σε πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Εκπαιδευτικών εξελίσσεται η διαδικασία που θα ακολουθείται εφ' εξής για τις σχολικές εκδρομές. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, δήλωσε η Σοφία Ζαγαράκη για την κοινή υπουργική απόφαση. Γραφειοκρατία και μετακίνηση ευθυνών καταγγέλουν οι εκπαιδευτικοί. Στον αέρα, είχε 60 συνολικά ασθενών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στις δύο ιδιωτικές κλινικές που πρόκειται να σφραγιστούν λόγω οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τους. Τη Δευτέρα μπαίνει λουκέτο στην κλινική της Θέρμης, όπου παραμένουν 20 νοσηλευόμενοι, ενώ άλλοι 40 βρίσκονται στη δεύτερη κλινική και οι συγγενείς τους δηλώνουν ότι είναι κυριολεκτικά σε αδιέξοδο. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσιο, 53χρονος εργαζόμενος στη Motor Oil, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη χθεσινή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας του Αγίου Θεοδόρους. Κατέληξε στο μεταξύ ο 43χρονος συναδελφός, ο οποίος επίσης είχε τραυματιστεί σοβαρά. Σε εξέλιξη, από τα ξημερώματα, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής σε δύο βιοτεχνίες στο Εγάλεο. Απομακρύνθηκαν προληπτικά οι κάτοικοι σε ακτίνα 400 μέτρων, ενώ λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές και τα δύο κτίρια. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης θα πραγματοποιηθεί σε λίγο στα όρμα του Βενιζέλου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης. Αν έχει τότε ενδεχόμενο να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 15 τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, κτίρια, δρόμους αλλά και στο δίκτυο ίδρυυσης άφησε πίσω το ισχυρό σεισμό στον 7,7 Ρίχτερ που έπληξε χθες τον Παναμά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των τοπικών αρχών. Ανοιχτή η διόρυγα του Παναμά, καθώς καταγράφηκαν μόνο μικρές ζημιές σε 4 κτίρια. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη 1. Μείνετε συντονισμένοι. Τα highlights αρχίζουν και πάλι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη η Σοφία Σαρίδη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στα highlights του FM 100. Για άλλη μια σεζόν λοιπόν, για δεύτερη χρονιά είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρέα κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 3, με μπόλικη ενημέρωση βέβαια φέτος και έντονη σφραγίδα του πολιτισμού η οποία παραμένει. Βεβαίως θα έχουμε και αρκετές συνεντεύξεις όπως έχουμε συνηθίσει ήδη. Και για σήμερα σας έχω και μια ιδιαίτερη καλεσμένη, γύρω στη μία η ώρα. Οπότε σας θέλω συντονισμένους.

Υπέροχη Κατερίνα Γιώργιου με το λογαριασμό. Βέβαια, τώρα να φτάσει σε ένα σημείο να περιμένει το λογαριασμό, καλύτερα να φύγει και να τον αφήσει. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Και νομίζω πως με αυτό το κομμάτι μου έρχεται στο μυαλό πάρα πολύ έντονα και ένα σκετσάκι των Αμάν, πάρα πολύ πετυχημένο, με τον Καλυβάτζη που, αν θυμάστε κι εσείς, έκανε τον λογαριασμό όταν ερχόταν η στιγμή να πληρώσουν σαν εστιατόριο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν έτσι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στο κέντρο της πόλης. Ομαλά διεξάγεται σε γενικές γραμμές, με κάποιες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της ανάληψης. Καθυστερήσεις έχουμε και στο περιφερειακό, συγκεκριμένα στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Δύσκολη κυκλοφορία και στην Τζιμισκή, όχι πάρα πολύ βέβαια. Και καθυστερήσεις βεβαίως έχουμε και στη Μίκη Θοδωράκη, στο ύψος των Αμπελοκήπων, έως και την Νεάπολη από ό,τι βλέπω και στα δύο ρεύματα. Αλλά ιδιαίτερα σε αυτό με κατεύθυνση προς το κέντρο. Κατά τα άλλα, όλα κυλούν ομαλά και βεβαίως εδώ είμαστε να τα δούμε και στη συνέχεια. Ακολουθεί αγαπημένα Αντώνης Ρέμος με τον Ήλιγκο.

να. Εμάς βέβαια δεν μας φοβίζει τίποτα, οπότε περιμένω τα δικά σας μηνύματα, χωρίς φόβο και πάθος, στο Facebook, στο προφίλ Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

υπέροχη επανεκτέλεση είναι αυτή, ρε παιδιά. Γλυκό μεθύσι στα Βέντο και Ευαγγελία. Για όλους εμάς που ήμασταν έτσι γυμνάσιο, λύκειο και γενικότερα στην εφηβεία, το θυμόμαστε πολύ έντονο το συγκεκριμένο κομμάτι. Είχε κυκλοφορήσει εκεί γύρω στα μέσα με τέλη Ζήρου, αν θυμάμαι καλά, από το Σταβέντο. Και το ωραίο είναι και σε αυτή την εκτέλεση ότι έχει κρατήσει την έγκλη του αλλά και το ρομαντισμό του.

σιγά σιγά να περάσουμε στα highlights. Βεβαίως, με ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει έντονα όλους τους Θεσσαλονικείς, πιστεύω, για το τελευταίο διάστημα. Τι γίνεται, βρε παιδιά, με αυτό το μετρό της Θεσσαλονίκης πια? Μία σταματάει, μία καθυστερεί. Χθες πάλι λίγο μετά τις 4 ένα τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν αυτόματα τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη γραμμή. Οι σειρμήλοι οδηγήθηκαν στους σταθμούς, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με την εταιρεία λειτουργίας ΘΕΜΑ. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, το μετρό επανήλθε σε κανονική λειτουργία στις 6:40 το απόγευμα, έπειτα από περίπου 2,5 ώρες ταλαιπωρίας. Τελικά έχουμε μετρό ή δεν έχουμε? Εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει. Από τη μία, οι μετρήσεις δείχνουν ότι με την επέκταση του μετρό Καλαμαριάς έχει υπάρξει μια ανάσα στην κίνηση της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα έχουμε έως 8% λιγότερο οχήματα και 13% μικρότερους χρόνους διαδρομής. Από την άλλη, τα προβλήματα δεν λένε να σταματήσουν βέβαια. Το θέμα είναι να δοθεί ένα έργο με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις όμως, ώστε να είναι λειτουργικό και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Εδώ ηλεκτρική σκούπα αγοράζει πολύ ο λόγος κινητό και έχει εγγύηση τουλάχιστον διετή. Μακάρι να διορθωθεί η κατάσταση και να μην καταλήξει το μετρό Θεσσαλονίκης και πάλι ως ένα πανελλαδικό ανέκδοτο.

0: κάπως έτσι με την αγαπημένη Νατάσα Κέι και το Game Over, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τελειώνουν στην ώρα του. Ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, συγκεκριμένα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και για αυτή την εκπομπή αλλά και για αυτή τη σεζόν. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον FM 100, τα highlights επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά, αισιόδοξα και αυθεντικά.
1: Άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός, χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
7: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα, μη φοβάσαι.
6: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
7: Ζορμπά θα με λες.
6: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
9: Στη Magenta TV,
8: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

να βρούμε ρυθμό. Σέβεται σήμερα, στείλουμε τους χαιρετισμούς μας Θέλια και στο Θάνο, τους αφαίρους και αγαπημένους μας ακροατές. Βεβαίως, περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Facebook πληκτρολογώντα Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Τώρα, αν προτιμάτε τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 2851 06.

παραμείνουμε τώρα σε ενημερωτικό κλίμα. Σοβάς έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη σε γυμνάσιο στα Βασιλικά. Συγκεκριμένα ένας 15χρονος μαθητής τραυματίστηκε όταν μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας, παρακαλώ, και έπεσε στο κεφάλι του την ώρα του μαθήματος. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννήματας, όπου χρειάστηκε να το τοποθετηθεί ένα ράμα, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η υγεία του. Το περιστατικό βεβαίως επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων, με τους γονείς να ζητούν άμεσους και ουσιαστικούς ελέγχους. Το αυτονόητο βέβαια.

σιγά σιγά τώρα προς την καλημεριά της πόλης μας. Μια που ξεκινάει ένα έργο που εκκρεμούσε για δεκαετίες, παρακαλώ. Σημαντική εξέλιξη για την καθημερινότητα των κατοίκων της Καλαμαριάς αποτελεί υπογραφή της σύμβασης για τη διάνεξη και κατασκευή της οδού Πόντου. Γεια σου, πατρίδα μου γλυκιά. Εσείς θα μου πείτε τι πατρίδα. Είναι κυριολεκτικά η οδός μας, είναι η γειτονιά που μεγαλώσαμε. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και αρκετά καλά μπορούμε να πούμε. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 24,7 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται άμεσα με την επέκταση του μετρό στην περιοχή. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της οδού και την αναβάθμιση της πρόσβασης προς τους σταθμούς με πρόβλεψη για πεζούς και ποδηλάτες. Η συμβατική διάρκεια του έργου είναι 9 μήνες, ενώ η ολοκλήρωσή του αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, βεβαίως. Συνεχίζουμε τώρα με τον άιμνηστο και σε όλους μας λατρεμένο Γιώργο Μαζονάκη και θαλασσογραφία. Θα είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο remix του Πέτρου Καρά. Ετοιμάστε και τον remix εδώ στα highlights, δεν θέλω να το ξεχνάτε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη ως τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Η προσωρινή τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεθεί το σύνολο των σειρμών σε εμπορική λειτουργία, τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας θα μείνει αύριο και μεθαύριο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγορεύση πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 στα social media. Την ερχόμενη Τρίτη θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Στα πεδία την παράθεση μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Εκπαιδευτικών εξελίσσεται η διαδικασία που θα ακολουθείται εφ' εξής για τις σχολικές εκδρομές. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, δήλωσε Σοφία Ζαχαράκη. Γραφειοκρατία και μετακύληση ευθυνών καταγγέλουν οι εκπαιδευτικοί. Στον ΕΡΕ, οι τείχοι 60 συνολικά ασθενών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στις δύο ιδιωτικές κλινικές που πρόκειται να σφραγιστούν λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τους. Τη Δευτέρα μπαίνει λουκέτο στην κλινική της Θέρμης, όπου παραμένουν 20 νοσηλευόμενοι, ενώ άλλοι 40 βρίσκονται στη δεύτερη κλινική και οι συγγενείς τους δηλώνουν ότι είναι σε διέξοδο, καθώς δεν έχουν βρεθεί ακόμη δομές για την νοσηλεία τους. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσιο, 53χρονος, εργαζόμενος στη Motor Oil, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη χθεσινή έκρηξη της εγκαταστάσεις της εταιρείας του Αγίου Θεοδόρους. Κατέληξε στο μεταξύ ο 43χρονος συναδελφός, ο οποίος επίσης είχε τραυματιστεί σοβαρά. Χωρίς νερό για τουλάχιστον 8 ώρες θα μείνει από τις 11 το βράδυ περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά μεταξύ των οδών Δέντρο Ποτάμου, Αντίπα, Καρολίδη Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λορδός Βύρονος, Κατσόνη, Μίκη Θοδωράκη, Ιατρού Γωγούς και 28 Οκτωβρίου λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας διαρροής. Κλειστή από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής θα παραμείνει και η περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Ελπίδες για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου δίνει η συμφωνία Τραπούτιν για αύξηση των προμηθειών ρωσικού ντίζελ που ανακοίνωσε το πρωί ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως έγραψε στην ανάρτησή του, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ η συμφωνία προβλέπει παράδοση 500.000 τόνων μέσα στο Νοέμβριο και ενός ακόμη εκατομμυρίου το επόμενο διάστημα. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται η Σοφία Σαρίδη. Συνεχίζονται τα highlights.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: στη τηλεφωνική μας γραμμή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την αγαπημένη ηθοποιό Σοφία Παυλίδου με αφορμή την παράσταση «Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40» που παρουσιάζεται στο θέατρο Radio City. Σοφία, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Αρχικά θα ήθελα να μας βάλεις λίγο στο κλίμα της παράστασης και να μας πεις τι ιστορία αφηγείται η Πριγκίπισσα των Αγίων 40 και ποιος είναι ο δικός σου ρόλος σε αυτήν.
1: Έχεις δει την παράσταση?
0: Η αλήθεια είναι πως όχι και θέλω να έρθω σήμερα.
1: Ωραία, προλαβαίνεις λοιπόν, γιατί σήμερα έχουμε δύο παραστάσεις, μία στις 6 και μία στις 9 και αύριο στις 7.
0: Τέλεια.
1: Εγώ θα σου πω ότι έχουμε μία πολύ ωραία κωμωδία που έχει γράψει ο Χάρης ο Ρώμας. Και επειδή ο Χάρης έχει αυτή την ικανότητα, μέσα από το κωμικό αυτό τρόπο που αφηγείται μία ιστορία, περνάει και πολλά μηνύματα. Οπότε έχουμε εδώ πέρα την ξενοφοβία, έχουμε τον ηλικιακό ρατσισμό και το πιο ηχηρό μήνυμα για μένα είναι η ενδυνάμωση της γυναίκας. Η Λουκία λοιπόν που υποδίωμαι είναι μια γυναίκα που κατά τη διάρκεια του έργου κάνει μια εσωτερική διαδρομή, συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε ένα γάμο όπου ο άντρας της την υποτιμάει, τη χειραγωγή και κατά τη διάρκεια του έργου βλέπουμε ότι την απατάει κιόλας. Οπότε καταφέρνει να συνειδητοποιήσει όλο αυτό που του συμβαίνει, όλη αυτή την κακοποίηση, με τη βοήθεια της φίλης της, της Άβας της Γαλανοπούλου, της Άβα της Γαλανοπούλου, και στο τέλος αποφασίζει να σταθεί μόνη της, να συνεχίσει τη ζωή μόνη της, χωρίς αυτό να σημαίνει μοναξιά. Είναι η λέξη που σημαίνει ελευθερία για αυτήν και για κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε μια κακοποιητική σχέση και αποφασίζει να συνεχίσει τη ζωή της μόνη της και να σταθεί στα πόδια της.
0: Κατά τη γνώμη σου τώρα, ποιο είναι το σημείο το οποίο μια γυναίκα πρέπει να πει ή και ένας άντρας ενδεχομένως ότι αυτή η σχέση έχει γίνει κακοποιητική και πρέπει να φύγω?
1: Σημείο που δεν αισθάνεται καλά, που συνειδητοποιεί ότι έχει χάσει τον εαυτό του και τον εαυτό της, που δεν κάνει τίποτα από τα θέλω της, τα θέλω του. Που καλά, δεν συζητάω να υπάρχουν και δείγματα όπως κατάθλιψη και μια έλλειψη χαμόγελου, διάθεσης, όλο αυτό που φέρνει μια κατάθλιψη. Το θέμα είναι ότι δεν το καταλαβαίνει κάποιος άνθρωπος.
0: Να, ακριβώς.
1: Όταν βρίσκεται σε μια τέτοια σχέση. Γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιες φορές το εμφανές, το βίαιο. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη μια γυναίκα να βρεθεί με μαυρισμένο μάτι για να πούμε ότι κακοποιείται. Για να κάνεις αντίστοιχα, έτσι. Υπάρχει αυτό το υποχθόνιο, το ύπουλο, ύπουλη κακοποίηση.
0: Η ψυχολογική, λίγο συναισθηματική, ας το πούμε.
1: Υπάρχει ψυχολογική βία, ναι, εννοείται. Υποτίμηση. Εκεί που ο άνθρωπος χάνει τον ίδιο του τον εαυτό και νομίζει ότι αυτό είναι φυσιολογικό που ζει, ενώ δεν είναι.
0: Συνεργάζεσαι λοιπόν με τον αγαπημένο Χάρη Ρώμα, ο οποίος υπογράφει τόσο το κείμενο όσο και την σκηνοθεσία, και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι αυτή η συνεργασία και τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει ενδεχομένως τον τρόπο που προσεγγίζει την κωμωδία.
1: Με τον Χάρη δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Έχουμε συνεργαστεί και τηλεοπτικά. Έχουμε κάνει άλλη μια φορά μια μεγάλη θεατρική επιτυχία, το Ένα καπέλο που ψάφα Ιταλίας, το 2006. Οπότε τον γνωρίζω καλά. Είναι ένας άψογος συνεργάτης για μένα, γιατί είναι δοτικός, υποστηρικτικός και δεν έχει καμία σχέση με την εξουσία. Δηλαδή μπορεί να είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, αυτός που έχει γράψει το κείμενο, αλλά δεν θα επιβληθεί σε κανένα επίπεδο. Είναι φίλος πιο πολύ. Μ' αρέσει πολύ να δουλεύω μαζί του. Ο Χάρης είναι ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος με πολλή ευγένεια και αυτό βγαίνει και στα κείμενά του. Δηλαδή δεν υπάρχουν μέσα στα κειμενά του βομολογίες, δεν εκβιάζεται το γέλιο από καταστάσεις με μπρισκές ή σαν χλαμάρες, θα το πω, έτσι ακριβώς όπως βλέπουμε σε άλλες παραστάσεις.
0: Και με αγένεια ίσως.
1: Και αγένεια, ναι. Οπότε νομίζω αυτό τον χαρακτηρίζει και βγαίνει και στα κείμενά του, λοιπόν, αυτή η ευγένεια που έχει και αυτή η καλλιέργεια. Και φυσικά ότι ήταν πάντα και στις τηλεοπτικές του σειρές, από τους μεν και δε που ήταν τα πρώτα του σε κινήματα, ένας άνθρωπος που περνάει μηνύματα, που εξελίσσει την κοινωνία μας, γιατί φωτίζει πλευρές οι οποίες δύσκολα φωτίζονται.
0: Και καταφέρνει με κάποιο τρόπο να παραμένει και επίκαιρος.
1: Αυτό είναι...
0: Ακόμα και σειρές που έγιναν δηλαδή πολύ πίσω, 2000.
1: Επίσης ο Χάρης είναι ένας νεανικός άνθρωπος, δεν θα πω την ηλικία του, αλλά έχει μια άλφα ηλικία η οποία δεν φαίνεται ούτε με τον τρόπο που ζει, που λειτουργεί, που εκφράζεται, που διασκεδάζει αν θες. Αυτό είναι ένα άλλο από τα χαρακτηριστικά του, ότι είναι νεανικός και πιστεύω ότι θα παραμείνει νεανικός, δεν θα αλλάξει αυτό. Είναι μέσα στην... Έχει νεανική διάθεση τέλος και αυτό βγαίνει βέβαια, εννοείται και στα έργα του.
0: Επιστρέφεις λοιπόν θεατρικά στην γενέτειρά σου, την Θεσσαλονίκη. Πώς είναι για σένα αυτή η συνάντηση με το κοινό της πόλης και τι ανταπόκριση έχετε εισπράξει μέχρι στιγμής?
1: Κοίτα, εννοείται ότι έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές. Απλά εμείς ερχόμαστε καλοκαίρι. Κάνουμε μία-δύο παραστάσεις στο Θέατρο Κήπου, στο Θέατρο Δάσους και φεύγουμε. Άλλη μία φορά έχω στεί χειμώνα πριν μία εξαετία, αλλά πάλι ήταν λίγες οι παραστάσεις. Ήταν δύο παραστάσεις και έφυγα. Αυτή τη φορά έχω μείνει αρκετό καιρό και μάλιστα δεν πηγαίνω έρχομαι με το αεροπλάνο όπως τα παιδιά κάθε Παρασκευή και Δευτέρα. Έχω καθίσει να απολαύσω και την πόλη, αλλά πιο πολύ τους συγγενείς και φίλους. Είναι αρκετά συγκινητικό, μπορώ να πω, γιατί σαν σήμερα, μάλλον αύριο, 11 του μήνα, πότε είναι, είχα πρεμιέρα το 1996 στο Θέατρο Αθήνεων με μια παιδική παράσταση, το «Άνθρωποι και κούκλες». Κλείνω λοιπόν εσύ 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά.
0: Τι όμορφο!
1: Ναι. Ο κόσμος έχει αγαπήσει την πριγκίπισσα και έχει τεράστια διαφορά η προσέλευση του κοινού από την πρώτη Παρασκευή μέχρι τώρα που την Κυριακή είμαστε και στο sold out. Αγαπάει τη δουλειά αυτή και παίρνω και εγώ προσωπικά πολύ αγάπη και για την καταγωγή μου βέβαια,
0: ναι.
1: Αλλά και για αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο της Λουκίας. Επίσης είναι λίγο... κάπως για μένα, γιατί παίζω στο Radio City, στο οποίο δεν έχω ξαναπαίξει, αλλά είναι το σινεμά θέατρο, τώρα θέατρο, παλιά ήταν ο κινηματογράφος, βρίσκεται κοντά στη γειτονιά μου και έτσι σκέφτηκα ότι οι γονείς μου αν ήταν στη ζωή θα ερχόντουσαν με τα πόδια, ήταν δηλαδή ένα και σινεμά πηγαίναμε εκεί πέρα, αλλά και θέατρο, όποτε ανέβαινε η παράσταση τους έστελνα και... και θα ερχόντουσαν τέλος πάντων να με καμαρώσουν. Αλλά πιστεύω ότι με καμαρώνουν και από εκεί ψηλά. Κοίτα, η Λουκία τώρα και αυτός ο ρόλος. Εισπράττω μετά πολύ αγάπη και γυναίκες τις οποίες τις αγγίζει βαθιά. Γιατί υπάρχει και η συνθήκη της Λουκίας που έρχεται από μια ξένη χώρα και... τρώει όλο αυτό το bullying και τον ρατσισμό που υφίσταται ένας άνθρωπος, γιατί αυτό δεν έχει εξαλειφθεί, δεν έχει φύγει από την κοινωνία μας, δεν έχει εξαλειφθεί από την κοινωνία μας, και είτε είναι νεανικός κόσμος και άντρες και γυναίκες, 15-16 χρόνια κοριτσάκια τα οποία μου λένε ναι, το ζούμε αυτό που λες, είτε είναι μεγάλες γυναίκες οι οποίες ναι και εμείς φάγαμε αυτό το ρατσισμό, και άλλες που για κάποιο λόγο κάτι βρίσκουν και ταυτίζονται. Μπορεί αυτή την κακοποιητική σχέση εννοώ κάπου τις αγγίζει. Μπορεί να μην έχουν αποφασίσει να φύγουν. Μπορεί γιατί η Λουκία...
0: Να έχουν δει όμως σημάδια.
1: Ναι, να έχουν δει σημάδια. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια κυρία η οποία έκλαιγε πάνω από 3 λεπτά στην αγκαλιά μου. Γιατί ποιος ξέρει τι θα είπε. Δεν
0: ξεκλειδώθηκε εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, και κοίταξε, αυτός είναι και ο ρόλος του θεάτρου, μωρέ, και Είναι μια ολοκληρωμένη ψυχαγωγία το θέατρο.
0: Ακριβώς.
1: Θα γελάσεις, αλλά είναι ωραίο και μετά να προβληματιστείς και να δεις πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Και είναι ωραία η μια παράσταση να είναι αφορμή για να αρχίζουν ωραίες συζητήσεις, για να μπαίνουμε στην διαδικασία να αλλάζουμε τον κόσμο γύρω μας.
0: Και να γνωρίσεις ενδεχομένως σε πιο βαθύ επίπεδο και τον ίδιο σου τον εαυτό.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό λέω, να ξεκινήσουν συζητήσεις είτε με τους γύρω σου είτε με τον εαυτό σου. Ναι, ναι, αυτό. Να δεις τι και πώς. Γι' αυτό και εμείς αγαπάμε πολύ το θέατρο και χαίρομαι που και ο κόσμος στην Ελλάδα αγαπάει το θέατρο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το αγαπάει. Και χαίρομαι και εδώ στην Θεσσαλονίκη πια που έρχονται πολλές παραστάσεις. Mm-hmm. Γιατί παλιότερα ερχόμασταν μετά το Πάσχα, καθόμασταν δύο μέρες και φεύγαμε, το καλοκαίρι mm-hmm. δηλαδή. Τώρα πολλοί θείασοι έρχονται και το χειμώνα. Γίνονται πρεμιέρες από εδώ. Έχουν γίνει παραστάσεις που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη και μετά κατέβηκαν Αθήνα. Mm-hmm. Και τι αξίζει τη πόλη, κάτι τέτοιο. Και αξίζει και στους Θεσσαλονικείς, δεν το συζητάω. Οι οποίοι ναι, μεν έχουν το.
0: Επιτέλους.
1: Φεστιβάλ κινηματογράφου και τα Δημήτρια τώρα που γίνονται ένα σωρό εκδηλώσεις. Αλλά ωραίο είναι να ο πολίτης της Θεσσαλονίκης να μπορεί όλο το χρόνο να έχει πολιτισμό.
0: Εννοείται, εννοείται, συμφωνώ. Κλείνοντας, μετά από μια τόσο επιτυχημένη πορεία της παράστασης, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σε συγκινεί, εσένα ως Σοφία, ή να σε διασκεδάζει ενδεχομένως κάθε φορά που ανεβαίνεις στη σκηνή.
1: Κοίταξε να σου πω, για μένα είναι η δουλειά μου αυτό. Η εργασία μου, γιατί δεν μου αρέσει η δουλειά.
0: Σωστά.
1: Οπότε μην νομίζεις ότι έχει, επειδή είναι προπεδημένη και είναι κάτω από τα φώτα, έχει κάποια διαφορά. Mm-hmm. Είναι η εργασία μου. Και εγώ τώρα σε λίγο θα πάω, ενώ έχει έξω έναν πολύ ωραίο ήλιο. Εγώ θα πω στο καμαρίνι που δεν έχει ήλιο. Θα καθίσω να κάνω αυτή την παράσταση δύο φορές. Όμως αυτό που αν θέλεις με κάνει να μην... Αν θέλεις να σταματήσω κιόλας αυτή τη δουλειά, γιατί ό,τι μας αρέσει το αλλάζουμε. Αυτό που μου αρέσει και με κρατάει εκεί είναι αυτή η επαφή με τον κόσμο. Είναι, μ' αρέσει, γι' αυτό και επέλεξα και αυτό το επάγγελμα, να δίνω πράγματα στον κόσμο, να κάνω τον κόσμο να γελάει, να περνάει ωραία. Να μην σταθούμε μόνο στο γελάει, να ψυχαγωγώ τον κόσμο. Γι' αυτό και πιστεύω ότι το επάγγελμα του ηθοποιού είναι λειτουργήμα και αυτό, όπως και άλλα επαγγέλματα γύρω μας. Αυτό είναι που σε κρατάει. Αυτό που είπαμε πριν, η αγκαλιά μιας γυναίκας στο τέλος, το χειροκρότημα, τα λόγια που θα ακούσουμε. Γιατί η δουλειά μας, εμείς την κάνουμε ξεκάθαρα για εσάς. Απευθυνόμαστε σε εσάς, τον κόσμο εννοώ. Και η μόνη μας έννοια είναι να περάσει καλά ο κόσμος και να ευχαριστηθεί.
0: Τι όμορφο κλείσιμο, ειλικρινά από τις πιο όμορφες, έτσι, από τα πιο όμορφα κλεισίματα που έχουμε κάνει σε συνέντευξη. Σοφία, σε ευχαριστώ θερμά για την όμορφη κουβέντα. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η Πριγκίπισσα των Αγίων 40 ολοκληρώνει τις παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη αύριο στο θέατρο Radio City. Οπότε προλαβαίνετε.
1: Ναι, βέβαια. Μπαίνουν στο more.gr και κλείνουν τις θέσεις τους.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια σε εσένα και στους ακροατές σου.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.

μετά από αυτήν την υπέροχη κουβέντα που είχαμε εδώ στα highlights των FM 100 με την αγαπημένη ηθοποιό Σοφία Παυλίδου. Πάμε να επανέλθουμε στα ενημερωτικά μας, στα της πόλης μας βεβαίως, και συνεχίζουμε με το flyover. Παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαβάζω. Σταδιακά αρχίζουν να αποδίδονται στην κυκλοφορία τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, όπου έχουν ολοκληρωθεί εργασίες για την κατασκευή του flyover. Η αρχή αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες στο ύψος του νοσοκομείου Πάπα Γεωργίου, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πόλης, ενώ το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου παραμένει άνοιξη του 2027. Στο μεταξύ, απόψε το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί της Κυριακής θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρα.

Παραμένουμε στα τις πόλεις μας και πάμε προς την Αγία Σοφία, όπου ένα πρόβλημα καθυστερεί τις εργασίες πεζοδρόμησης. Ένα πρόβλεπτο εμπόδιο προέκυψε στο έργο πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των εργασιών στο τμήμα από την Προξένου Κορομιλά έως τη Λεωφόρου Νίκης, εντοπίστηκαν αγωγή φυσικού αερίου, στο σημείο που σχεδιάζεται η κατασκευή συντριβανιού. Προκειμένου τώρα να μην χρειαστεί να αλλάξει ο αρχικός σχεδιασμός της ανάπλασης, αποφασίστηκε η μετατόπιση των αγωγών. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, με το Δήμο να επιδιώκει να περιορίσει την καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου. Το θετικό τώρα είναι ότι υπάρχουν γρήγορα αντανακλαστικά, κάτι το οποίο σαφώς μειώνει σημαντικά την χρονοτριβή και σε τέτοια ζητήματα ιδίως είναι πολύ σημαντικό εφόσον.

Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη με το ωραίο σου το μήνυμα. Πολύ όμορφο λέει το remix του Cherry Cherry Lady. Αν και πάντα θα μου θυμίζει τον αγαπημένο Σωτήρη Μουστάκη να χορεύει λαμπρατζέτα με τους μαφιόζους Γάτα και Ποντίκη στο Ροζ Γάτο. Καλή εποχή βιντεοκασέτας, αλλά έχει τη χάρη της και αυτή. Anyway, σημασία έχει πως επέστρεψε στις εκπομπές, επομένως all is well with the world. Καλή αρχή. Καλή αρχή, καλώς σας βρήκα παιδιά και πλέον θα τα μόνουμε και κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στα Χάλια στον FM 100, 12 με 3 πλέον. Πέρσι ήμασταν 1 με 4, μεταφερθήκαμε κατά μία ωρίτσα έτσι λίγο νωρίτερα. Και βεβαίως μπορείτε να στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα στο Σοφία Ασαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τον αγαπημένο μας Βαλερόν Tonight.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλήλεις, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στις καθυστερήσεις των αγροτικών πληρωμών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη έως τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Η προσωρινή τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεθεί το σύνολο των σειρμών σε εμπορική λειτουργία, τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας θα μείνει αύριο και μεθαύριο ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Την ερχόμενη Τρίτη θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Με συνάντηση στο Δημαρχείο Μεγίστη, συνεχίζεται σήμερα δεύτερη μέρα η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Στον αέρα, η τύχη συνολικά 60 ασθενών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στις δύο ιδιωτικές κλινικές που πρόκειται να σφραγιστούν λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τους. Τη Δευτέρα μπαίνει λουκέτο στην κλινική της Θέρμης, όπου παραμένουν 20 νοσηλευόμενοι, ενώ άλλοι 40 βρίσκονται στη δεύτερη κλινική και οι συγγενείς τους δηλώνουν ότι είναι σε αδιέξοδο, καθώς δεν έχουν ευρεθεί ακόμη δομές για την νοσηλεία τους. Αποκατεστημένο και εντυπωσιακό, το ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστότερο ως Αλκαζάρ, παραδίδεται αύριο στο κοινό. Τα εγγένεια θα γίνουν απόψε στις 7, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Χωρίς νερό για τουλάχιστον 8 ώρες θα μείνει από τις 11 το βράδυ η περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, μεταξύ των οδών Δενδροποτάμου, Αντίπα, Καραολή και Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βίρονος, Κατσόνη, Μίκη Θεοδωράκη, Πεσών των Ηρώων, Ιατρού Γογούση και 28 Οκτωβρίου λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ. Πιθανή υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά όχι άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, βλέπουν οι εκτιμήσεις για την επόμενη εβδομάδα. Η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις διεθνείς αγορές. Η αγορά αναμένεται να δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής από τη Δευτέρα με το άνοιγμα των ασιατικών χρηματιστηρίων και στη συνέχεια των ευρωπαϊκών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στα highlights και τη Σοφία Σαρίδη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
8: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
7: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
8: Ζορμπά θα με λες.
7: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
6: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.

Και πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι, παιδιά, δεν φαντάζεστε. Το έχω συνδέσει με την βραδινή εκπομπή που κάναμε. Για όσους θυμάστε, έτσι, η παγή του 2024. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε εμείς μετά του Δήμου μας. Τρεις ανανεωμένους χώρους άθλησης έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης μας. Ο Δήμος παρέδωσε την Παρασκευή 9-3 πλήρως ανακοινισμένα γήπεδα μπάσκετ στους κήπους του Πασά, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας και στην οδό Κίμωνος Βόγα. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν νέα αθλητικά δάπεδα, διαγραμμίσεις και αναβάθμιση του εξοπλισμού. Πρόκειται για τα 3 πρώτα από τα συνολικά 6 γήπεδα που προβλέπεται να ανακοινιστούν, με στόχο βεβαίως την ενίσχυση του αθλητισμού στις γειτονιές της πόλης μας. Τέτοια να ακούμε συχνότερα.

παραμένουμε στα του Δήμου μας εμείς και συνεχίζουμε με την αναβάθμιση ενός ακόμη σχολικού συγκροτήματος όπου προχωρά ο σχεδιασμός του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το σχολικό κτίριο στην οδό Εκτείνου 5, για το οποίο προκηρύχθηκε διαγωνισμός έργου συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων και 50.000 ευρώ. Οι επανεβάσεις αφορούν τη στατική ενίσχυση, την ενεργειακή αναβάθμιση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ η υποβολή προσφορών ολοκληρώνεται στις 9 Νοεμβρίου. Συνεχίζουμε βεβαίως με το δίδυμό μας για τους περσινούς, τους παλιούς. Τονίσα το παλιό καλό κρασί, πόσο περνά ο καιρός μεστώνει. Έτσι μεστώνει και αυτό το δίδυμο, το οποίο θα ακούσουμε back to back, ξεκινώντας με deep dish που εικόνα Φίλιπ.

Πάμε να περάσουμε τώρα στα χρηστικά μας. Δωρεάν σπυρομετρήσεις για πολίτες άνω των 40 ετών. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τη χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα την 3η 13 Οκτωβρίου. Οι σπυρομετρήσεις θα πραγματοποιηθούν στα δημοτικά γιατρία της οδού Μοναστηρίου 53 με 55 από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Η δράση απευθύνεται κυρίως σε πολίτες άνω των 40 ετών, καπνιστές, πρώην καπνιστές και άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Οι εξετάσεις βεβαίως αναφέρουμε ότι πραγματοποιούνται δωρεάν με απαραίτητο τον προηγούμενο προγραμματισμό ραντεβού.

Και συνεχίζουμε τα 61 Δημήτρια, η Θεσσαλονίκη στους ρυθμούς του πολιτισμού. Μια μεγάλη σκηνή τέχνης και δημιουργίας έχει μετατραπεί η Θεσσαλονίκη με τα 61 Δημήτρια να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, παρακαλώ. Η φετινή διοργάνωση που έχει ως κεντρική θεματική τα ρεύματα περιλαμβάνει 33 εκδηλώσεις με θέατρο, μουσική, χορό, όπερα και εικαστικές παρεμβάσεις. Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντούν το κοινό σε διαφορετικούς χώρους της πόλης, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται έως τις 26 Οκτωβρίου, προσφέροντας στους Θεσσαλονικείς πολλές ενδιαφέρουσες πολιτιστικές επιλογές.

Ένα από τα αγαπημένα μας remix εδώ στα highlights. Νόμιζα Ανδρέας Τσουκαλάς. Ένα υπέροχο κομμάτι των 90s. Το οποίο ήρθε στο σήμερα με τέκνο έτσι ηχόχρωμα. Και περνάμε τώρα σε ένα φεστιβάλ που δίνει χώρο στην διαφορετικότητα και τον καλλιτεχνικό πειραματισμό. Και αναφέρομαι βεβαίως στο Θεσσαλονίκη Fringe Festival, το οποίο επιστρέφει για τέταρτη χρονιά και ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Θέατρο, χορός, μουσική, σωματικό θέατρο, κομμωδία και πρωτότυπες performances συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα με συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι παραστάσεις φιλοξενούνται σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους της Θεσσαλονίκης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται ανθρώπινες ιστορίες, η μνήμη, η ταυτότητα και η ανάγκη έκφρασης.

να περάσουμε σιγά σιγά και στις εκθέσεις μας με μια διαφορετική καλλιτεχνική πλευρά που παρουσιάζει στην Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Β'. Ο γνωστός μουσικός και δημιουργός υπογράφει την έκθεση ζωγραφικής «Μόνο η ακτογραμμή μένει», η οποία φιλοξενείται στο MOMUS, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Μέσα από έργα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, ο καλλιτέχνης μεταφέρει την ιδιαίτερη αισθητική του στον κόσμο των εικαστικών τεχνών, δημιουργώντας εικόνες που μοιάζουν να συνομιλούν με τις μουσικές και τους στίχους του. Η έκθεση αναφέρουμε βεβαίως ότι θα διαρκέσει έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2017. 27. Εντάξει, νομίζω το 2017 ήταν μια υπέροχη χρονιά, αλλά όχι και τόσο για να νιώθουμε ότι δεν ξαναζούμε. Ας μείνουμε στο 27 λοιπόν.

ξέρετε, όταν είχα αρχίσει να ψάχνω κομμάτια για τα highlights, σκεφτόμουν πώς μπορώ να στριμώξω τον Ότη Σφακιανάκη μέσα στη λίστα μου. Γιατί λέω, θα είναι μεσημέρι. Να βάλω Ότη λίγο δύσκολο. Ευτυχώς έπεσε το βλέμμα μου επάνω σε αυτό το υπέροχο remix, το οποίο βεβαίως το έχουμε λιώσει εδώ στον FM 100 τα μεσημέρια. Και βεβαίως αναφέρομαι στο γύφτισα μέρα από τον αγαπημένο μας Ότη Σφακιανάκη, που βεβαίως δεν στριμώχνεται πουθενά.

Θέλουμε εδώ σήμερα να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Σοφία που μας ακούει από τα Κάστρα Θεσσαλονίκης. Και τι ωραία μέρα για να ανέβουμε στα Κάστρα, βρε παιδιά. Ηλιόλουστη, καλή θερμοκρασία σχετικά. Η υγρασία λίγο μας τα χάλασε για εμάς τους ιδιότροπους που την αντιλαμβανόμαστε μάλλον έντονα. Η οποία έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω γιατί. Έχει 2-3 μέρες που είναι πάρα πολύ έντονη. Αλλά εντάξει, αν εξαιρέσουμε την υγρασία, είναι μια όμορφη μέρα.

ολοκληρώσουμε τα highlights με ένα μουσικό highlight, με το μουσικό highlight μάλλον της ημέρας. Για τους φίλους της rock και της punk μουσικής, το απόψινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σημαντική συναυλία. Οι Βρετανοί Μπάζικο ξέρχονται στην Θεσσαλονίκη, γιορτάζοντας 50 χρόνια μουσικής παρουσίας. Το ιστορικό συγκρότημα εμφανίζεται απόψε στο πλαίσιο της επετειακής περιοδίας Attitude Adjustment, μαζί τους θα εμφανιστούν και οι Έλληνες Stress. Μια βραδιά αφιερωμένη στον αυθεντικό ήχο της βρετανικής punk σκηνής, με τις πόρτες του χώρου να ανοίγουν στις 8 το βράδυ. Και πάμε να ακούσουμε τώρα και τη μέρα κλίνα. Γιατί είμαστε και από αυτό.

Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, ή μάλλον της σημερινής μας εκπομπής, διότι είναι η πρεμιέρα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι, εδώ στα Χάλια στον FM 100, όπου θα τα λέμε πλέον στο καθιερωμένο μας ραντεβού κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3. Ήμουν η Σοφία Σαρίδη και εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό και κυρίως Σάββατο βράδυ, γιατί την Κυριακή θα τη φτιάξουμε αύριο μαζί παρέα. Φιλιά πολλά!

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια ξεχωριστή μέρα για τη Μακεδονία χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την επιστροφή 48 ιστορικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που στην πραγματικότητα είναι 53 από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, 109 χρόνια μετά τη μεταφορά του στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα επαναπατρισμένα κοιμήλια παρουσιάστηκαν το μεσημέρι στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε ειδική εκδήλωση, η οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των αντικειμένων για την πατρίδα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της συμφωνίας με τη Βουλγαρία για τη συνέχιση των διεκδικήσεων της Ελλάδας. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, στο ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στις καθυστερήσεις των αγροτικών πληρωμών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη μέχρι τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας θα μείνει αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Την ερχόμενη Τρίτη θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Εκπαιδευτικών εξελίσσεται η διαδικασία που θα ακολουθεί τεφεξής για τις σχολικές εκδρομές. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών δήλωση Σοφία Ζαχαράκη, γραφειοκρατία και μετακύληση ευθυνών καταγγέλουν οι εκπαιδευτικοί. Συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης είχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συζήτηση για κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό, με έμφαση στη δεσμική θωράκιση των αστυνομικών και στην προστασία τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιο 53χρονος εργαζόμενος στη Motor Oil, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη χθεσινή έκρηξη στις εγκαταστάσεις του Αγίου Θεοδόρου. Κατέληξε στο μεταξύ ο 43χρονος συνάδελφός του, ο οποίος επίσης είχε τραυματιστεί σοβαρά. Χωρίς νερό για τουλάχιστον 8 ώρες θα μείνει από τις 11 το βράδυ η περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, μεταξύ των οδών Δενδροποτάμου, Αντίπα, Καραολή και Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βίρονος, Κατσόνη, Μίκη Θεοδωράκη, Πεσόντων Ηρών, Ιατρού Γογούση και 28 Οκτωβρίου λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ. Κλειστή από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής και η Περιφερειακή, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Σε κλειό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων βρέθηκε σήμερα το Νέο Δελχή, με τις συνδικές αρχές να προχωρούν σε μαζικές προσαγωγές και κρατήσεις διαδηλωτών, επιχειρώντας να αποτρέψουν μεγάλη κινητοποίηση του νεανικού κινήματος Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων, που έχει εξελιχθεί σε μια από τις βασικές δυνάμεις αμφισβήτησης της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί η Dolce Vita με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι εδώ στα μεσημεριανά μας ραντεβού στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100 πάντα, FM 100 για πάντα. Μέσα από την καρδιά μου πολλά ευχαριστώ και την αγάπη μου σας στέλνω σε καθέναν και σε κάθε μία ξεχωριστά εδώ στην μεγάλη παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου με Dolce Vita μέχρι και τις 5. Τρία ώρα μαζί, ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Θα ταξιδέψουμε σήμερα με πολύ όρεξη, με πολύ έτσι κέφι σε διάφορες χώρες, πάντα μέσα από τη μουσική και σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις φυσικά και δρόμενα που αξίζουν την προσοχή σας μέσα στο Σαββατοκύριακο και ειδικά σήμερα, Σάββατο 10 του Οκτώβρη.

Επιμένουμε να θυμόμαστε το καλοκαίρι μέσα από την Dolce Vita εδώ στον FM 100 και ένα υπέροχο τραγούδι. Το ταξίδι μας έχει μόλις ξεκινήσει. Σας εύχομαι καλή ακρόαση, πάντα με ιταλικό αέρα το ξεκίνημα, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, εδώ μέσα από την Dolce Vita στον FM 100, αφιερωμένο στο καλοκαίρι με στίχους νοσταλγικούς για εκείνο το καλοκαίρι που μας βρήκε χώρια. Ο τραγουδιστής ερμηνεύει αυτό το τραγούδι από τα παλιά, διασκευασμένο στο σήμερα.

Dolce Vita στον FM 100. Καλώς ήρθατε λίγο μετά τις 3. Σάββατο και Κυριακή το ραντεβού μας μέχρι και τις 5 μαζί με την Dolce Vita και όλα τα ωραία της ζωής. Τώρα που ο καιρός σιγά σιγά κρυώνει, αύριο θα είναι λίγο καλύτερος ο καιρός. Μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου φτάνει αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία. Αύριο Κυριακή 11 του Οκτώβριου, φίλες και φίλοι, μέχρι και τους 25 βαθμούς. Συννεφιά προβλέπεται Δευτέρα και Τρίτη, έτσι λίγα συννεφάκια. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, καλές θερμοκρασίες. Αναμένουμε ένα κύμα έτσι βροχών και πτώσεις της θερμοκρασίας. Όσο έτσι τραβάει ο καιρός όμορφος, να ευνοεί τις βόλτες μας, αλλά και όσο οι μέρες μικραίνουν και οι νύχτες μεγαλώνουν, κανένα πρόβλημα. Άπειρες εκδηλώσεις, αν προσέξετε, στα προγράμματα έχουν τελειώσει σχεδόν οι υπαίθριες εκδηλώσεις και οι συναυλίες. Σιγά σιγά όλα έχουν αρχίσει έτσι την αίσθηση της χειμερινής σεζόν εντός αιθουσών, όλες οι εκδηλώσεις ή τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές.

Από το ιταλικό τραγούδι στην δεκαετία του 60, μέσα από αμερικάνικα τραγούδια και στη δεκαετία του 50, μέσα από πολύ αγαπημένο rock and roll, ακούσαμε Little Darling με τους Diamonds και την Morris Williams, και από εκεί στο Mambo. Αυτό είναι το Mambo της Marilyn Monroe, γραμμένο από τον βασιλιά του Mambo, Πέρες Πράτο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στην Dolce Vita, στον FM 100. Από την 1η του Οκτώβρη οι εκδηλώσεις, οι πολυάριθμες εκδηλώσεις και οι πρωτότυπες, πολύ φέτος, οφείλουμε να ομολογήσουμε στο πρόγραμμα, πρωτοποριακές οι περισσότερες εκδηλώσεις των Δημητρίων μας κάνουν παρέα και θα δούμε ποιες είναι που ξεχωρίζουν σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου, μέχρι και τις 28 τέλη Οκτωβρίου, 30 μάλλον, τα Δημήτρια, και από εκεί και μετά σειρά για το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 5 με 15 του Νοέμβρη.

Πού σας βρίσκω, πού σας βρίσκω. Πολύ θα ήθελα έτσι να δω μέσα από τα ραδιόφωνά σας και από το site της TV100 και του FM100, tv100.gr. Μας βρίσκεται ιντερνετικά και φυσικά επιλέγετε FM100. Και από εκεί και μετά συνδέεστε με το Play Live Radio. Από που και αν μας ακούτε, φίλες και φίλοι, να περνάτε πολύ όμορφα το από μεσήμερο αυτό του Σαββάτου. Να μου ξεκουράζεστε, να μου χαλαρώνετε και να σχεδιάζετε είτε μια ωραία έξοδο, μια ωραία βόλτα, είτε μια υπέροχη παραμονή στο σπίτι. Για την ξεκούρασή σας και τη χαλάρωσή σας και τη διασκέδασή σας, παρέα με FM100. Ακρογιαλιές γλυνά από

0: ξεκίνησα στον νότο.
1: Με μουσική, μουζάκι και στίχους, Αλέκουσα και Λάριους. Αγαπώ όλες τις γλώσσες και από τον Γιάννη Βογιατζή στον Μίστερ Μπατσάτα. Σε σάλσα εκδοχή και λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Πάμε για μικρό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λιγάκι με Dolce Vita εδώ στο

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ, τι. Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωστα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
8: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, αι, αι, αι, αι, στόμα, χαμόγελο, κορμί, χαμή.

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι εδώ στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Όπως πάντα από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, όλες τις ώρες, κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα φυσικά, στην παρέα της δικής σας ξεκούρασης και διασκέδασης, παρέα με Dolce Vita και Πειρασμό. Τραγούδια από τα παλιά, εδώ έχουμε μουσική του Τάκη Μωράκη. Πόσο ωραία! Ορισμένοι καλλιτέχνες, ερμηνευτές επιλέγουν να φρεσκάρουν με κάποιο τρόπο αυτά τα αριστουργήματα και να τα κάνουν ίσως ακόμα ωραιότερα, θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμα πιο ρυθμικά. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας, είναι η Dolce Vita στον FM 100 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Να ευχηθώ καλή όρεξη, γιατί είναι μια ώρα που ακόμα έτσι μπορεί να βρίσκεστε φυσικά στο τραπέζι, στο σαββατιάτικο μεσημεριανό τραπέζι, να ξεκουράζεστε, να χαλαρώνετε, να είστε κάπου έξω, όπου και αν είστε φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Τραντσιβίτα στον FM 100. Ακούσαμε μια πραγματικά αγέραστη φωνή. Πώς είναι ο δικός μας Πασχάλης, έτσι και στην Ιταλία σίγουρα γνωρίζετε, σίγουρα αγαπάτε τον υπέροχο Τζάνι Μοράντι από την δεκαετία του 60, ερμηνευτή των τραγουδιών όπως το Ουντζινόκιο Ντατέ και πολλά άλλα τραγούδια, αλλά και ηθοποιό. Γλυκίτα του ηθοποιό, απίστευτο ερμηνευτή των δικών του τραγουδιών. Τζάνι Μοράντι μόλις ερμήνευσε μαζί με τον Λορέντζο Τζοβανότι το Εβίβα, και όλα αυτά σε ηλικία 80 χρονών. Παρακαλώ, 81 χρονών είναι σήμερα ο Τζάνι Μοράντι. Καταπληκτικές φωνές από την Ιταλία και όχι μόνο μας, από την Dolce Vita μας. Σάββατο 10 του Οκτώβρη. Πάμε φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε την βόλτα μας στα πολιτιστικά γεγονότα της πόλης. Και επιλέγουμε να ξεκινήσουμε με μια πραγματικά σπουδαία συναυλία στην Ροτόντα. Ό,τι και αν υπάρχει και πραγματοποιείται μέσα στην Ροτόντα εδώ στην Θεσσαλονίκη, είναι σπουδαίο από μόνο του, καθώς η σημασία, η ιστορική αξία και η ηχητική αυτού του χώρου είναι ανεπανάληπτες. Οπότε κάθε συναυλία, κάθε γεγονός είναι μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσετε, να βιώσετε.

Μέσα στη Ροτόντα, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Σήμερα μέσα στο πρόγραμμα των Δημητρίων ανήκει η εκδήλωση στις 8.30. Σήμερα βράδυ Σαββάτου 10 Οκτώβρη, 8.30. Η Έστη Ράβους με σκορ, αν το προφέρω σωστά, καθώς πρόκειται για ένα ανδρικό χοροδιακό σύνολο από την Εσθονία στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Δημητρίων, με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης να τους συνοδεύει. Λοιπόν, το χοροδιακό αυτό σύνολο, φίλες και φίλοι, από το 2020 περίπου είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική ανδρική χοροδία πλήρους απασχόλησης στον κόσμο. Και η χοροδία έχει πολύ μεγάλη ιστορία, καθώς ιδρύθηκε στην Εσθονία το 1944 από τον Γκούσταβ Έρνεζαξ. Και κατά τη διάρκεια 8 δεκαετιών η χοροδία έχει διαμορφώσει τη διεθνή φήμη της Εσθονίας ως χώρας με βαθιά χορδιακή παράδοση και έχει αποτελέσει πρωτοπόρο υποστηρικτή της μουσικής των Εσθονών συνθετών, με πιο αξιοσημείωτο τον Βέλιο Τόρνης. Λοιπόν, μια χοροδία που έχει δώσει περισσότερες από 7.000 συναυλίες από την Εσθονία έως την Βόρεια Αμερική και την Ασία, και έχει εμφανιστεί υπό τη διεύθυνση διακεκριμένων μαέστρων, μεταξύ άλλων και ο δικός μας Θεόδωρος Κουρέντζης. Σήμερα το βράδυ, μέσα στην Ροτόντα, σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με ένα σύνολο εγχόρδων της, μαζί με την Αντρική Ορχήστρα από την Εσθονία, την διάσημη Έστη Ράβες Μουσκεόρ, στη Ροτόντα για μία συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δημητρίων 2026. Στις 8.30 είναι η ώρα, εννοείται ότι πάτε λίγο νωρίτερα, έως αρκετά νωρίτερα, για να έχετε εξασφαλισμένη την θέση σας και το εισιτήριό σας, καθώς είναι σχετικά περιορισμένος ο χώρος μέσα στην Ροτόντα. Το ρεπερτόριο της Εθνικής Ανδρικής Χοροδίας της Εσθονίας εκτείνεται από την αναγέννηση ως τις μέρες μας, με βαθύ σεβασμό για την ιστορία και την κληρονομιά αυτής της χώρας με βαθιά μουσική παράδοση. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης με την Έστη Ράβους με σκορ από την Εσθονία σήμερα στις 8.30, Δημήτρια 2026, στην Ροτόντα.

τόσο όμορφα κάποιες φορές. Λένε τις ιστορίες, τις ιστορίες ζωής. Στίχοι και μουσική. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά μόνο ένα υπέροχο τραγούδι όπως αυτό που ακούσαμε, με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Το «Για ένα ταγκό». Τι όμορφα είναι κάποια τραγούδια. Πόσο γλυκά μας ταξιδεύουν. Ταξίδια και μέσα από τις εκδηλώσεις, εννοείται, όπως αγγίζουν τον καθένα. Και αύριο, φίλες και φίλοι, στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο πλαίσιο των φετινών Δημητρίων, μια πραγματικά πάρα πολύ πρωτοποριακή παράσταση για εκείνους και εκείνες που λατρεύουν το χορό και συγκεκριμένα το σύγχρονο χορό. Προσοχή, δεν είναι κλασικό μπαλέτο. Λοιπόν, είναι η παράσταση χορού με τον τίτλο «Ραβέλ Ανσίν» του Αντώνη Φωνιαδάκη, παγκοσμίου φήμης ο Έλληνας χορογράφος. Λοιπόν, ο Φωνιαδάκης είναι διεθνώς αναγνωρισμένος χορογράφος, στρέφεται στις συνθέσεις για πιάνο του Μωρίς Ραβέλ, καθώς ο τίτλος της χορευτικής αυτής εκδήλωσης είναι «Ραβέλ Ανσίν». Ο αόρατος Ραβέλ, κατά μία έννοια. Μόρις Ραβέλ, ο διάσημος συνθέτης του Μπολερό και τόσων άλλων αριστουργημάτων. Λοιπόν, ο Φωνιαδάκης στην εκδήλωση αυτή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 9 το βράδυ, στρέφεται στις συνθέσεις για πιάνο του Μωρίς Ραβέλ και αναζητά πίσω από την τεχνική αρτιότητα, τις συμπρεσιονιστικές υφές και τα πλούσια χρώματά τους, μια βαθύτερη αίσθηση μοναξιάς, απόστασης και ενδοσκόπησης. Μέσα από την κίνηση και το χορό, η παράσταση «Ραβέλ Ανσίν» επιχειρεί να φωτίσει την ευαισθησία και την συναισθηματική πολυπλοκότητα που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια της μουσικής του σπουδαίου Γάλλου συνθέτη. Υπάρχει κάτι βαθύτερο που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια, ακριβώς και γι' αυτό είναι ο τίτλος της παράστασης, ο κρυμμένος Ραβέλ, Ραβέλ Ανσίν. Αντώνης Φωνιαδάκης, η σκηνοθεσία και η χορογραφία. Ένα εκπληκτικό σύνολο ερμηνεύουν τις μελωδίες του Μωρίς Ραβέλ. Σε σκηνοθεσία χορογραφία του Αντώνη Φωνιαδάκη στην παράσταση χορού «Ραβέλ Ανσίν» αύριο στο πλαίσιο των φετινών Δημητρίων στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στις 9. Πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε, υπάρχουν λάτρεις του Αντώνη Φωνιαδάκη που τον ακολουθούν σε ό,τι και αν κάνει. Μια από τις πιο έτσι πρωτοποριακές και πρωτότυπες παραστάσεις των φετινών Δημητρίων. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 4 και συνεχίζουμε εδώ το σαββατιάτικο ραντεβού μας παρέα με Dolce Vita στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στις καθυστερήσεις των αγροτικών πληρωμών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη μέχρι τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Η προσωρινή τροποποίηση είναι αναγκαία, ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεθεί το σύνολο των σειρμών σε εμπορική λειτουργία, τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας θα μείνει αύριο και μεθαύριο ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Μια ξεχωριστή μέρα για τη Μακεδονία, χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την επιστροφή 48 ιστορικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων, που στην πραγματικότητα είναι 53 από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, 109 χρόνια μετά τη μεταφορά του στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Την ερχόμενη Τρίτη θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης είχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συζήτηση για κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό, με έμφαση στη θεσμική θωράκιση των αστυνομικών και στην προστασία τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Με συνάντηση στο Δημαρχείο Μεγίστη, συνεχίστηκε σήμερα δεύτερη μέρα η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Σε τρεις νέες συλλήψεις προχώρησαν σήμερα οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι τρεις συλληφθέντες συνεργαζόμενοι της Motor Oil πρόκειται για έναν 36χρονο υπάλληλο που εκτελούσε χρέη εργοδηγού, έναν 50χρονο υπεύθυνο του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και έναν 34χρονο χειριστή του έργου. Αρχικά οι δύο βαριά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου και μετά από λίγες ώρες ο ένας κατέληξε. Στη συνέχεια προσήλθηκε τρίτος τραυματίας με πολύ ελαφριά προβλήματα αναπνευστικής λειτουργίας. Αποκατεστημένο και εντυπωσιακό, το ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστότερος Αλκαζάρ, παραδίδεται αύριο Κυριακή στο κοινό. Τα εγγένεια θα γίνουν απόψε στις 7, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Η Ιρλανδική Προεδρία παρουσίασε σήμερα την πρότασή της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν και το σχέδιο αποτελεί διαπραγματευτικό πλαίσιο και όχι την τελική συμφωνία, έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα συζητήσουν τα κράτη-μέλη και προβλέπει περικοπές κατά 8% σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα, μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία, Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 έως τις 3, με τη Σοφία Ασαρίδη, στον FM 100.
5: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: Τικ-τακ.
1: Μεσημέρι στην πόλη.
0: Μπλα μπλα μπλα.
1: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
0: Λαλά.
1: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
0: Πο πο πο.
1: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
0: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
1: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής Dolce Vita στον FM 100. Από τις 3 συνεχίζουμε και είμαστε παρέα μέχρι και τις 6 Dolce Vita. Και από τα βάθη της καρδιάς μου κυριολεκτικά σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο από μεσήμερο αυτού του Σαββάτου και γενικά ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, μια που εμείς τα λέμε, είμαστε τυχεροί και τα λέμε στο πιο όμορφο σημείο της εβδομάδας. Σαββατοκύριακο εδώ στον FM 100, καλώς ήρθατε, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Και την tv100.gr μας βρίσκεται ιντερνετικά στο FM 100 Live. Ξεκινάμε γαλλικά. Πολλά γαλλικά τραγούδια, ιταλικά, ξέρω ότι σας αρέσουν, σας ευχαριστώ θερμά. Και το La Vie Belle, La Vie en Rose. Η ζωή στο κόκκινο μέσα από τη φωνή της αναπανάληπτης Grace Jones. Αφιερωμένο το τραγούδι στον υπέροχο Βαγγέλη, τον Βαγγέλη μας, που χρόνια ολόκληρα βρίσκεται στο πλευρό μας, στην υποδοχή της TV100 και του FM100. Από τα πρώτα σχεδόν χρόνια από την ίδρυση της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης. Αφιερωμένο εξαιρετικά αυτό το γαλλικό τραγούδι σε έναν υπέροχο άνθρωπο, πραγματικά, με ευπρέπεια, με ήθος, με ποιότητα, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Από τα βάθη της καρδιάς μου, όπως και όλους εσάς, αφιερωμένα τα τραγούδια της Dolce Vita, να μου περνάτε πολύ πολύ όμορφα.

Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας στο από μεσήμερα του Σαββάτου, πλησιάζοντας έτσι στο απογευματάκι. Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, εδώ είμαστε παρέα με Dolce Vita, δημοτικό ραδιοφωνό Θεσσαλονίκη, FM 100 στον αέρα, συντροφιά. Τα Σαββατοκύριακα από τις 3 είμαστε μαζί με Dolce Vita μέχρι και τις 5, τριώρο βέβαια είναι το ραντεβού μας. Ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια. Ταξιδεύουμε γενικά με μουσική, με όμορφους στίχους, με ακούσματα που μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές αλλά και στο σήμερα, μέσα από όμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις που μας αναζωογονούν. Προτιμήστε τις. Όσο και αν υπάρχει κούραση μέσα στην εβδομάδα, προσωπικά το παθαίνω κι εγώ. Και λέω, δεν κάθομαι καλύτερα έτσι στο σπίτι να ξεκουραστώ, να μην επισκεφθώ έτσι αυτό το χώρο, αυτή την εκδήλωση. Και όμως, εάν το κάνετε και επισκεφτείτε αυτό που σας ενδιαφέρει, μέσα από τη μουσική, μέσα από το χώρο, μέσα από την ποιήση, μέσα από μια όμορφη ταινία ή μια θεατρική παράσταση, βγαίνεις αναζωογονημένος, βγαίνεις ολοκένουργιος. Βγαίνεις πιο σοφός, βγαίνεις πιο γαλήνιος. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Με Μάριο Μπιόντι, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Λίγο πρώτο επισκεφτούμε μια καταπληκτική παράσταση που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τον Ζορμπά.

τι γίνεται. Έχει ξεκινήσει μέσα στην εβδομάδα ο Αλέξης Ζορμπάς. Ο Ζορμπάς, ένας από τους πιο εμβληματικούς και αυθεντικούς ήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ζωντανεύει ξανά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, φίλες και φίλοι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο εμβληματικός ήρωας του Νίκου Καζαντζάκη. Τίτλος αρκεί και μόνο. Το όνομα, το επίθετο Ζορμπάς. Νίκος Καζαντζάκης, Θέατρο Μονής Λαζαριστών, στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός. Έχει ξεκινήσει από χθες Παρασκευή 9 του Οκτώβρη και οι παραστάσεις ολοκληρώνονται σχεδόν ένα μήνα μετά στις 8 Νοεμβρίου. Λοιπόν, ο Ζορμπάς σήμερα είναι στις 9 το βράδυ, σήμερα Σάββατο 10 του Οκτώβρη, και αύριο Κυριακή η παράσταση είναι πιο νωρίς, είναι στις 7. Λοιπόν, όπως και πέρσι, τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Λευτέρης Γιοβανίδης, και πάλι στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός, στη Μονή Λαζαριστών, ευκαιρία για να επισκεφτείτε και αυτόν τον πολύ πολύ όμορφο χώρο, με Πασχαλίτσα Ρούχα στον εμβληματικό ρόλο του Αλέξη Ζορμπά. Όσο ζούμε την ευτυχία, δύσκολα τη νιώθουμε. Μόνο όταν περάσει, καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχισμένοι σταθήκαμε. Και το τέλος δεν είναι τέλος, είναι αρχή. Αυτά είναι από το βίο και την πολιτεία. Φυσικά, τα λόγια, βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, το θρυλικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Γραμμένο το 1943, ολοκληρωμένο, ο Αλέξης Ζορμπάς μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και το 2002 συμπεριλήφθηκε σε λίστα της εφημερίδας Guardian με τα 100 καλύτερα βιβλία όλων των εποχών. Έχει διασκευαστεί φυσικά αρκετές φορές για το θέατρο και για το σινεμά. Εννοείται το 1963 σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη με πρωταγωνιστή τον ανεπανάληπτο Άντωνι Κουίν στον ομώνυμο ρόλο. Τεράστια εμπορική επιτυχία με τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη, με το σιρτάκι στο φινάλι της ταινίας να αποτελεί για χρόνια, αιώνια θα λέγαμε εμείς, κατά τεθέν της ελληνικότητας, αναδεικνύοντας τουριστικά τη χώρα μας διεθνώς. Ζορμπάς λοιπόν, δεν χρειάζονται παραπάνω. Σήμερα στις 9 το βράδυ και αύριο Κυριακή 11 του Οκτώβρη στις 7 με τον Πασχάλη Τσαρούχα στον ομώνυμο ρόλο, στην σκηνή Σοκράτης Καραντινός, στη Μονή Λαζαριστών, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Θανάσης Γιαλή, Σοφία Καλεμκερίδου, Γιαννάσης Καραμφίλης, Αναστασία Κελέση, Λιώδα Ναϊοθονέου, πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Μέχρι και τις 8 του Νοέμβρη, ο Ζορμπάς στην πόλη μας.

Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας με ένα κινηματογραφικό αριστούργημα Ανώνυμο Βενετσιάνο από ταινία της δεκαετίας του 70 γυρισμένη στη Βενετία, Ορνέλα Βανόνη, στο μόνιμο τραγούδι σε μουσική του Στέλβιο Τσιπριάνη. Έτσι πάμε σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε με το τελευταίο μέρος της σημερινής Dolce Vita.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Πολιτισμός. Ψυχαγωγία. Μουσική. Επικοινωνία.
7: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε αυτό το τελευταίο μέρος της Dolce Vita. Συνεχίζουμε εμείς βέβαια μέχρι και τις 6, καθώς ακολουθεί η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια για επίμονους συνεφίλ εδώ στην παρέα σας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σάββατο 10 Οκτωβρίου ήδη, όταν θα πάμε Αγίου Δημητρίου, 28 Οκτωβρίου και μετά Νοέμβριο, να και τα Χριστούγεννα. Τι να πω, καιρός τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και εμείς καμιά φορά δεν προλαβαίνουμε, παραπονιόμαστε, και όμως αν σταθούμε έστω για μια στιγμή και απολαύσουμε αυτή τη μαγική στιγμή, αυτές τις μαγικές, όμορφες, μοναδικές στιγμές του Σαββατοκύριακου που μας αξίζουν να περνάμε όσο πιο όμορφα γίνεται. Και γι' αυτό έχουν φροντίσει διάφοροι έτσι φορείς της πόλης μας και ομάδες για διάφορες πάρα πολύ όμορφες και ψαγμένες ξεναγήσεις και περιπατητικές διαδρομές εκεί όπου ανακαλύπτουμε την μοναδική μας πόλη αλλά και τα περίχωρά της με άλλο τρόπο, και τα βλέπουμε όλα μέσα από πραγματικά άλλη ματιά, ανακαλύπτοντας την ιστορία της αλλιώς. Και σας έλεγα πριν έτσι το διαφημιστικό διάλειμμα για κινηματογραφικά τραγούδια, όπως το ανώνυμο Βενετσιάνο που ακούσαμε, και με την Θεσσαλονίκη Walking Tours, αυτή την φοβερή ομάδα που εισήγαγε αυτές τις μοναδικές βιωματικές ξεναγήσεις στην Θεσσαλονίκη μας. Μέσα από το πρόγραμμά της υπάρχει και κάτι για τους συνεφίλ, εννοείται, σε μια πόλη αμιγώς κινηματογραφική, σαν σκηνικό όπως είναι η Θεσσαλονίκη μας. Κλείστε από τώρα τη θέση σας, γι' αυτό το λέμε, είναι για το άλλο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, την άλλη Κυριακή στις 10.30 το πρωί, Θεσσαλονίκη Walking Tours. Και μπαίνετε μέσα φυσικά στην ιστοσελίδα, στο site, και έτσι βλέπετε πώς μπορείτε να κλείσετε την θέση σας. Λοιπόν, την άλλη Κυριακή λοιπόν, 18 του Οκτώβρη στις 10.30 το πρωί, υπάρχει για σας ο κινηματογραφικός περίπατος με τον κριτικό κινηματογράφο Γιώργο Παπαδημητρίου. Τίτλος της ξενάγησης αυτής είναι «Και στο βάθος υπήρχε πάντα μια ομίχλη». Μια περιήγηση γεμάτη σινεμά στο παραλιακό μέτωπο και σε τοπόσημα του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Σε μια συμπυκνωμένη διαδρομή και πάρα πολύ πλούσια, ανατρέχουμε σε θρυλικές σκηνές, αξέχαστες ταινίες, σπουδαίους δημιουργούς και εμβληματικές προσωπικότητες που χάρισαν στη Θεσσαλονίκη μας την κινηματογραφική αθανασία. Η μέθεξη ιστορίας και ανθρώπινης μοίρας με φόντο τη θάλασσα, εννοείται στο έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το αβάσταχτα, μελαγχολικό και μοναδικό στο είδος του σύμπαν του Τάκη Κανελόπουλου, αλυσμόνητες στιγμές σε ταινίες του Παντελή Βούλγαρη, Γιάννη Δαλιανίδη και Σταύρου Τσιόλη. Διεθνείς παραγωγές που γυρίστηκαν στην πόλη μας, αλλά και ταινίες με μυθοπλαστικό επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Η κληρονομιά του μεγάλου Παύλου Ζάνα και η σημαντικότερη σταθμή στην πορεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Τι να πούμε τώρα, και ελληνικές ταινίες και διεθνείς, είναι μια βόλτα που μετατρέπει γωνιές της πόλης σε κινηματογραφικά κάδρα και σκηνικά. Θεσσαλονίκη Walking Tours, 10.30 το πρωί την Κυριακή, την άλλη Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, και κλείνετε τη θέση σας όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε την Θεσσαλονίκη κινηματογραφικά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με το Alce Vita. Μέχρι και τις 5 φίλες και φίλοι FM 100 πάντα, Αφροδίτη Αργυροπούλου, με πολλές έτσι μουσικές αποδράσεις, και αποδράσεις κυριολεκτικά σε διάφορα σημεία της πόλης μας. Είδαμε την κινηματογραφική περιήγηση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 18 του Οκτώβρη, ξεκινώντας στις 10.30. Μπείτε στο site της ομάδας, της φοβερής ομάδας Θεσσαλονίκη Walking Tours, για να δείτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας και τα σημεία αναχώρησης της κάθε ξενάγησης. Πιστέψτε με, όχι απλά αξίζει τον κόπο, είναι μια απίστευτη εμπειρία κάθε φορά, με διαφορετικό πρόγραμμα, με ανανωμένο πρόγραμμα, το οποίο δημοσιεύεται εσείς στα τέλη του κάθε μήνα για τον επόμενο. Λοιπόν, και μια έτσι που βγήκαμε προς τα έξω, ξεκινώντας από αίθουσες της πόλης μας, βγαίνοντας προς τα έξω, να αναφερθούμε σε ένα εκπληκτικό τετραήμερο. Έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη προχθές, 8 το Οκτώβρη, και ολοκληρώνεται αύριο το Θεσσαλονίκη Beer Festival για τους λάτρεις της μπίρας, στους οποίους ανήκω και εγώ, και δεν ντρέπομαι να το πω. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη Beer Festival 2026 επέστρεψε, εννοείται, στη Θεσσαλονίκη, στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Μεταμορφώνει 4 μέρες, 2 μένουν, γιατί έχει ξεκινήσει το περίπτερο 16, σε μια μεγάλη γιορτή μπίρας με έντονο Oktoberfest vibe στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ατμόσφαιρα δηλαδή Oktoberfest, όπως στο Μόναχο, όπως στη Γερμανία, έτσι ήθιστε να γίνεται και σε διάφορες άλλες χώρες. Θεσσαλονίκη Beer Festival, εννοείται ότι οι λάτρεις της μπίρας θα το τιμήσουν. Περισσότερα από 30 περίπτερα με μπίρες, Beer Gardens, και πάνω από 150 ετικέτες μπίρας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συναντούν τη ζωντανή μουσική και ένα ειδικά διαμορφωμένο street food area, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις για τους φίλους της μπίρας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εντός ΔΕΘ, εντός του περίπτερου 16 και στις γύρω έτσι υπαίθριες ζώνες, με επίκεντρο όμως στο περίπτερο 16. Το αναφέρουμε το Beer Festival γιατί είναι απογευματινό. Ξεκινάει, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά, 4 η ώρα ξεκινάει και ολοκληρώνεται στις 12 τα μεσάνυχτα απόψε. Και αύριο 4 με 12 επίσης. Περίπτερο 16, εσωτερικός και εξωτερικός χώρος εντός ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη Beer Festival. Λάγκερ, κρυθαρένια, πίλσνερ, στάουτ, pale ale, πόρτερ, ξανθιά κόκκινη, μαύρη, όποια και αν είναι η αγαπημένη σας. Αγαπημένη σας μπύρα, εννοείται. Μέχρι και αύριο τα μεσάνυχτα στο Θεσσαλονίκη Beer Festival, τη μεγαλύτερη γιορτή μπύρα στην Ελλάδα, με 150, πάντα από 150 ετικέτες μπίρας, αλλά και χώρους φαγητού και music stage, που θα δούμε σε λιγάκι τι περιλαμβάνει, αγαπημένοι καλλιτέχνες και DJs και όμορφα live

Θεσσαλονίκη Beer Festival 2026. Όπως είδαμε, δύο μέρες σήμερα από τις 4 μέχρι και τα μεσάνυχτα και αύριο επίσης Κυριακή που ολοκληρώνεται. Περίπτερο 16 φίλες και φίλοι και δύο επιβλητικά Beer Gardens σε στυλ έτσι Oktoberfest. Βαβαρέζικα. Music Stage. Σήμερα η βραδιά

παντρεύει την σύγχρονη μουσική με τα παραδοσιακά μας ακούσματα, με την δημοτική παραδοσιακή μας έτσι μουσική και ακούσματα μαζί με σύγχρονο ρυθμό. Σήμερα λοιπόν γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, DJs, music lives, πολύ μπύρα εννοείται και φαγητό. Και αύριο από τις 4 μέχρι και τις 12 με επίκεντρο τη μουσική εκδήλωση στους χώρους του Thessaloniki Beer Festival από τους υπέροχους Καντινέλια.

καλοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ τελειώνει η Dolce Vita για σήμερα, Σάββατο 10 του Οκτώβρη. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του FM100. Μείνετε συντονισμένοι για μία ακόμα ώρα μαζί σε αυτά τα 3 ώρα ταξίδια μας του Σαββατοκύριακου. Σας περιμένω, μην φύγετε. Ξεκινούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ μέχρι και τις 6 με κινηματογραφικά και ελληνικά και αγαπημένα τραγούδια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα 52χρονος γυναικολόγος που είχε στην κατοχή του πλήθος φωτογραφιών και βίντεο με κακοποίηση ανηλίκων.

0: Διάχνος συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης κυβερνοεγκλήματος, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού του ξεκίνησε μετά από επίσημη ενημέρωση και διαβίβαση κρίσιμων πληροφοριών από Διεθνή Οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στην ελληνική αστυνομία. Μια ξεχωριστή μέρα για τη Μακεδονία, χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την επιστροφή 48 ιστορικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων, που στην πραγματικότητα είναι 53, από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, 109 χρόνια μετά τη μεταφορά του στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη ως τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους ιρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας θα μείνει αύριο και μεθαύριο ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Στην ακριτική Ρο βρέθηκε το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο και την ευρύτερη περιοχή και ολοκληρώνοντας τον κύκλο των επισκέψεών του στην ακριτική περιοχή. Αποκατεστημένο και εντυπωσιακό, το ιστορικό τέμενος Χαμζάν Μπέι, γνωστότερο ως Αλκαζάρ, παραδίδεται αύριο Κυριακή στο κοινό. Απόψε στις 7 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Χωρίς νερό για τουλάχιστον 8 ώρες θα μείνει από τις 11 απόψε η περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, μεταξύ των οδών Δενδροποτάμου, Αντίπα, Καραολί και Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βίρονος, Κατσόνη, Μίκη Θεοδωράκη, Πεσόν των Ηρώων, Γιατρού Γογούση και 28 Οκτωβρίου. Λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας διαρροής. Κλειστή από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής απόψε η περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λόγω εργασιών για τον flyover. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς εξέδωσε διάταγμα με το οποίο αναβάλλονται βουλευτικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής τόσο των προεδρικών όσο και των βουλευτικών εκλογών την 11η Σεπτεμβρίου 2027. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονο συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωστο φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
7: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Τρίτη ώρα συνεχίζουμε εδώ παρέα στον FM 100 μετά την Dolce Vita, όπου ήμασταν μαζί από τις 3 το μεσημέρι. Συνέχεια μέχρι και τις 6 με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο τα Σαββατοκύριακα και ειδικά τα Σάββατα, τιμητική για τους λάτρεις του ελληνικού κινηματογράφου. Ελληνικό σινεμά για πάντα, εδώ, στα Σαββατιάτικα ραντεβού μας. Καλώς ήρθατε και πάλι, Αφροδίτη Αργυροπούλου, κοντά σας, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είναι ο FM 100. Ξεκίνημα με λαϊκό, πολύ έτσι λαϊκό, Στράτος Διονυσίου, Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, και θα δούμε γιατί. Γιατί 2 χρόνια πριν, τέτοιες μέρες πάνω κάτω, έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος Μίμης Πλέσας. Και στο σημερινό ραντεβού μας, ένα μουσικό αφιέρωμα στον θρυλικό μουσικό συνθέτη, και όχι μόνο, μια πολύπλευρη προσωπικότητα που έμεινε μαζί μας για έναν περίπου αιώνα. Ο Μίμης Πλέσας είναι πολύ συγκινητικό, αλλά έφυγε σχεδόν 100 χρονών λίγες μέρες πριν συμπληρώσει τα 100 του γενέθλια. Στράτος Διονυσίου, ξεκινήσαμε με λαϊκό, ελαφρό λαϊκό, τα πάντα σήμερα με Μίμη Πλέσα στα μουσικά μας.

πολύπλευρος, πολυτάλαντος ο Μίμης Πλέσας, ο διασημότερος Έλληνας κινηματογραφικός συνθέτης, φίλες και φίλοι, με ένα πολύ έτσι σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό, τεράστιο ταλέντο και όσον αφορά στη σύνθεση της jazz μουσικής και στους πειραματισμούς που έκανε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μίμης Πλέσας στα χρόνια της δεκαετίας του 50, όπου φοιτούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από όπου απέκτησε πανεπιστημιακό δίπλωμα και μεταπτυχιακό στο τμήμα της χημίας, έπαιζε σε jazz bands παρέα με έγχρωμους μουσικούς και στην κοινότητα εκείνη και στις φιλικές παρέες ήταν γνωστός ως ο λευκός τζαζίστας. Εδώ στα λαϊκά μας, τα αγαπημένα μας, με τον Ιβοσκόπουλο, με Τζένι Βάνου που ακολουθεί, με Γιάννη Βογιατζή και Κουμιώτη Ρένα και Πόπη Αστεριάδη, όλα τα

Γιάννης Βογιατζής, νύχτα καλοκαιριού, ένα αφιέρωμα σήμερα μέσα από τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ στον Μίμη Πλέσα, με μια έτσι πλειάδα τραγουδιών από διάφορα μουσικά ρεύματα που ακολούθησε ο μεγάλος μας συνθέτης, από το λαϊκό στο ελαφρό λαϊκό και στο jazz, στη jazz μουσική. Είναι ο Μίμης Πλέσας, είναι τα αριστουργήματά του και ακούτε μουσικά ταξίδια για επί

Ένα αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα μέσα από τα μουσικά ταξίδια για επιμονού συναφίλ. Τραγούδια από τις ταινίες Ορατότης 0, έτσι ξεκινήσαμε. Μαριχουάνα Στο, το 1970. Ραντεβού στον αέρα με Γιάννη Βογιατζή και Νύχτα Καλοκαιριού. Άναψε καινούριο μου φεγγάρι από την ταινία Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα. Το Μην Αργήσεις που ακούσαμε από την Πόπη Αστεριάδη. Γιάννης Πουλόπουλος εννοείται, μια κυρία στα μπουζούκια 1968.

0: Αθήνα και 1964, φίλες και φίλοι. Γιάννης Δαλιανίδης, το δεύτερο musical του Δαλιανίδη, με γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, τα Τέμπη και την Αθήνα. Και η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του, απείρα αγαπημένα τραγούδια ακούγονται όπως αυτό, η Αθήνα τη νύχτα, αλλά και το Αυτή τη νύχτα με Αλέκο Ζαχαράκο και Νέλη Μάνου. Και το Boeing εννοείται, από Κώστα Βουτσά, όλα εκείνα του Μίμη Πλέσα τραγούδια ακούστηκαν στο περίφημο musical που απολαμβάνουμε να ακούμε πάντα τραγούδια και μουσική. Συνέχεια με Μίμη Πλέσα στο δεύτερο μας μέρος, μετά το μικρό διάλειμμα μείνετε συντονισμένοι εδώ στον FM 100.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, κοινωνία.
5: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής Μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ. Εμείς βέβαια είμαστε εδώ από τις 3, καθώς η Dolce Vita μέχρι και τις 5 την διαδέχονται τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, και έτσι τα Σαββατοκύριακα μας βρίσκουν για 3 απολαυστικές ώρες συντροφιά στη μεγαλύτερη παρέα της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Αφροδίτη Αργυροπούλ κοντά σας στα ελληνικά μουσικά ταξίδια για επιμονού συνεφίλ. Όπως πάντα, Σαββατοκύριακα, Σάββατο με ελληνικό σινεμά, Κυριακή με ξένες επιτυχίες. Και ένα αφιέρωμα στον τεράστιο Μίμη Πλέσσα. Γεννημένο στις 12 Οκτωβρίου, πριν 101 χρόνια. Τέτοιες μέρες έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος μας μουσικοσυνθέτης. 2 χρόνια πριν, και εμείς μέσα από αυτό το μουσικό αφιέρωμα με τεράστιες φωνές, όπως η Τζένι Βάνου που ακούμε τώρα, «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου», μέσα από ταινίες διαμάντια του ελληνικού κινηματογράφου, μέσα από διάφορα μουσικά ρεύματα που εκπροσώπησε επάξια ο Μίμης Πλέσσας. Τον θυμόμαστε πάντα μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τις αθάνατες ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου.

Φυσικά ο Χόρν από το Αθήνα τη νύχτα του 1962, το ντοκιμαντέρ. Σε παραγωγή του Κλέαρχου Κονησιώτη, και εδώ έχουμε Τζένι Καρέζη και Πέτρο Κυριακού. Και η Γιάννη Μαλούχο. Αυτό είναι το Σαραβαλάκι μου, πολύ σπάνιο τραγούδι. Από το Η Νύφη το έσκασε το 1962.

συνέχεια με Ρένα Βλαχοπούλου. Ακούσαμε αδερφές Μπρόγερ που έκαναν τον ντεμπούτο τους ως δίδυμο στο τραγούδι το 1961 και το 1962 εμφανίστηκαν στην ταινία «Όταν λείπει η γάτα», όπου τραγούδησαν το πολύ χαριτωμένο «Άγγελε του Παραδείσου» που μόλις ακούσαμε. Έχω στενάχωρη καρδιά, Ρένα Βλαχοπούλου. Αυτά είναι τα ωραία του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτά είναι τα

Σάββατο 10 Οκτώβρη και σήμερα ολοκληρώνονται κάποια αφιερώματα που αξίζουν της προσοχής σας αν είστε φίλος του σινεμά, αν είστε φίλος του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά εδώ έχουμε κάτι ψαγμένο πραγματικά. Μας έκαναν συντροφιά για έναν ολόκληρο μήνα. Διαμάντια του ελληνικού σινεμά από διάφορες θεματικές ενότητες και διάφορες εποχές, επιλεγμένα από 5 ανθρώπους του σινεμά. Ένα αφιέρωμα που έφερε στη Θεσσαλονίκη η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου σε διάφορα σινεμά, από το Μακεδονικό εδώ στο κέντρο της πόλης μας, το Ολύμπιον μέχρι και το λιμάνι, τις γνωστές αποθήκες.

Αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν το αφιέρωμα με τον τίτλο «Σινεμά ξανά». Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. Έτσι μας καλούσε η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου το κοινό της Θεσσαλονίκης αλλά και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας να ανακαλύψουμε ή να ξανααναλύσουμε με μια φρέσκια ματιά γνωστές, πασίγνωσες ελληνικές ταινίες ή ταινίες πάρα πολύ σπάνιες. Λοιπόν, σήμερα το βραδάκι στις 7, σε λίγη ώρα από τώρα, προβάλλεται στον κινηματογράφο μακεδονικών μια πολύ σπάνια ταινία με τον τίτλο «Η Βοσκή». Οπότε εδώ καλούμαστε να ανακαλύψουμε αυτήν την ταινία του 1967 σε σκηνοθεσία σενάριο του πολύ γνωστού Νίκου Παπατάκη. Σήμερα στις 7 μέσα από το αφιέρωμα «Σινεμα ξανά 2026 επιλεγμένες ελληνικές ταινίες», έτσι πέφτει και η αυλαία απόψε με την ταινία του Νίκου Παπατάκη «Η Βοσκή», 1967 το έτος παραγωγής, στις 7 στο Μακεδονικό.

αριστουργήματα του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από την τεράστια γκάμα αριστουργημάτων του Μίμη Πλέσσα. Εδώ στα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος του σημερινού μας ραντεβού, φίλες και φίλοι. Τόσα καλοκαίρια, Δάκης, Δάκης.

Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώνεται απόψε και ένα πραγματικά τεράστιο σε διάρκεια αφιέρωμα στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, που μας κράτησε συντροφιά όλο το καλοκαίρι μέχρι και απόψε, όπου προβάλλεται η τελευταία ταινία στις 9.30 το βράδυ. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το αφιέρωμα Cinet Dogs και ήταν ένα αφιέρωμα στην δεκαετία του 90, στην cool δεκαετία του 90, έτσι όπως ονομάστηκε. Και περιγράφτηκε αυτό το αφιέρωμα τα κινηματογραφικά 90s. Πάρα πολλές αγαπημένες ταινίες στις δεκαετίες του 90. Και σήμερα ολοκληρώνεται το αφιέρωμα αυτό με την προβολή της ταινίας Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι, μια ταινία του 1999, στις 9.30 το βράδυ. Ένα πραγματικά αριστούργημα του Jim Jarmusch, με πρωταγωνιστή σε ρόλο που άφησε εποχή τον Forest Whitaker, μαζί του τον John Tormain. Ένας μοναχικός Αφροαμερικανός εκτελεστής στη Νέα Υόρκη λειτουργεί με αυστηρή προσήλωση στον κώδικα τιμής των Σαμουράι. Υπηρετεί τον αφέντη του, τον μικρομαφιόζο Λούι, που κάποτε του έσωσε τη ζωή, αλλά όταν ένα χτύπημα πάει στραβά και βρίσκεται το ίδιο στο στόχαστρο της μαφίας, αναγκάζεται να αναμετρηθεί με τις απόλυτες αρχές του. Αυτό είναι το Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι του Jim Jarmusch, 1999, απόψε στις 9.30 στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα. Όχι ότι οι ταινίες από το παρελθόν θα σταματήσουν να μας κάνουν παρέα. Για τους λάτρεις των κλασικών αριστουργημάτων και των κινηματογραφικών επανεκδόσεων, υπάρχουν άπειρες ταινίες στις αίθουσες για όλους εσάς τους εραστές του παλιού και του νοσταλγικού.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό μας αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα. Ήμασταν μαζί από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 με την εκπομπή Dolce Vita και από τις 5 μέχρι και τις 6 ταξιδέψαμε με τα μουσικά μας ταξίδια όπως πάντα τα Σάββατα πίσω στα χρόνια του ελληνικού σινεμά μέσα από τραγούδια σήμερα του μεγάλου Μίμη Πλέσσα. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και το ραντεβού μας αύριο, λίγο μετά τις 3, 5 λεπτάκια μετά τις 3, με Dolce Vita στον FM 100. Κυριακάτικα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Αποκατεστημένο εντυπωσιακό και επιβλητικό το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, παραδίδεται αύριο Κυριακή στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Απόψε στις 7 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή απόδοσης του έργου, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις δύο

0: πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου. Στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό χαμηλό εισιτήριο. Το Αλκαζάρ θα είναι ανοιχτό από Τρίτη έως Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ θα παραμένει κλειστό τη Δευτέρα. Μια ξεχωριστή μέρα για τη Μακεδονία χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την επιστροφή 48 ιστορικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων, που στην πραγματικότητα είναι 53 από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, 109 χρόνια μετά τη μεταφορά του στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίοι, που βρίσκονταν επί 9 ημέρες απεργία, με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το ελλειφτικό πετρέλαιο. Οι αλλοίοι μέσης και παράκτιας αλλοίας επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, εστιάζοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά το πρόβλημά τους. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίοι προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Σε κινητοποίηση με πάνω από 100 αγροτικά οχήματα προχώρησαν σήμερα οι αγρότες της Πέλλας, αντιδρώντας την κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός του 2025 σε καλλιέργειες οι οποίες βρίσκονταν στο προανθικό στάδιο, αλλά και για μια σειρά οξυμένων προβλημάτων που πλήττουν το εισόδημά τους. Στη συνέχεια, οι παραγωγοί επέδωσαν κοινό υπόμνημα με τα αιτήματά τους στα γραφεία των βουλευτών. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη μέχρι τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας θα μείνει αύριο και μεθαύριο ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε τραυματισμένη 18χρονη κοπέλα Ιρακινής καταγωγής έπειτα από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας του Αμπελόκηπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 18χρονη βγήκε στο μπαλκόνι να απλώσει ρούχα. Η τραυματίας παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παραδόθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης του ΑΧΕΠΑ, ενώ η μεταφορά της προς το νοσοκομείο έγινε συνοδεία αστυνομικών. Κλειστή από τις 11.30 απόψε μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής και η περιφερειακή μεταξύ των Κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λόγω εργασιών για τον flyover. Μία δυνατή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, αλλά και πηγές που ενημερώθηκαν σχετικά. Υπεύθυνοι του αεροδρομίου παρότριναν τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες και να διαπιστώνουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο. Επόμενο δελτίο. Σε μία ώρα ακολουθούν οι νέες κυκλοφορίες με τη Μέρη Λεριά.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100. Δείπνο ηλιθίων, δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
7: Εδώ ήμουν.
3: είμαστε λοιπόν στην κυκλοφορία σε FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 7 με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Απόγευμα Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, φθινοπορεινά. Με καλή διάθεση εύχομαι, πραγματικά. Κάποιοι ξεκουράζονται, κάποιοι εργάζονται αυτή την ώρα. Μπορεί να εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή και μία εκ των δύο ημερών. Όπως και να έχει, όσοι πραγματικά έτσι είστε σε mood ξεκούρασης αυτού του Σαββατοκύριακου, φροντίστε να το εκμεταλλευτείτε στο έπακρο, να το αξιοποιήσετε στο έπακρο και να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες, να φορτίσετε μπαταρίες πραγματικά με ό,τι σας ευχαριστεί, με ό,τι σας κάνει καλό. Εμείς συντονισμένοι πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, επικοινωνούμε στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG και φυσικά μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο διαδικτυακά. Πάμε να ξεκινήσουμε στα της ενημέρωσης με ό,τι καινούργιο υπάρχει και νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Ξεκινάμε με Γιώργο Τσαλίκη. Ο Γιώργος Τσαλίκης λοιπόν, μετά τη μεγάλη επιτυχία του ντουέτου του με τον Θέμη Αδαμαντίδη στο 12 Τσιγάρα, που έχει ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, συνεχίζει δυναμικά με μια ακόμη δυνατή δισκογραφική πρόταση. Το νέο του σίγκλ με τίτλο «Μόνο Λόγια» είναι εδώ. Το «Μόνο Λόγια» που πρωτοκυκλοφόρησε το 2002 επιστρέφει σε μια σύγχρονη εκδοχή με την ξεχωριστή ερμηνεία, την ενέργεια και τον χαρακτηριστικό, το χαρακτηριστικό ύφος του Γιώργου Τσαλίκη. Με ανανεωμένη παραγωγή και σύγχρονο λαϊκό ήχο, συνεχίζει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, η νέα βερσιόν διατηρεί τη δύναμη και το συνέστημα του αυθεντικού τραγουδιού, ενώ είναι έτοιμη να κερδίσει τόσο όσους το αγάπησαν πριν από χρόνια, όσο και μια νέα γενιά ακροατών. Τη μουσική υπογράφει ο Κωνσταντίνος Παντζής και τους στίχους ο Γιάννης Λιόντος. Σε ένα τραγούδι που αποδεικνύει πως οι διαχρονικές επιτυχίες μπορούν να αποκτήσουν ξανά θέσεις στις σημερινές playlist όταν συναντούν τη σωστή ερμηνεία και έναν φρέσκο μουσικό ήχο. Γιώργος Τσαλίκης και «Μόνο Λόγια».

Μόνο λόγια λοιπόν, Γιώργος Τσαλίκης στο νέο του σύγκλι, το νέο του τραγούδι και συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Στο πρώτο ημιώρο βρισκόμαστε μαζί συντονισμένοι έως και τις 7 αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Η συνέχεια έρχεται με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος, δύο καλλιτέχνες με ξεχωριστή πορεία και έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική, συναντιούνται πρώτη φορά δισκογραφικά και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες. Ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης ενώνουν τις φωνές τους σε ένα τραγούδι με σύγχρονη μουσική αισθητική και διαχρονικό λαϊκό ήχο, που μιλά για την εφήμερη πραγματικότητα των σχέσεων στη σημερινή εποχή. Οι χάρτινες αγάπες είναι εδώ, σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη, στίχους Ελένης Γιανατσούλια. Διαθέσιμες και τώρα στις streaming υπηρεσίες και εμείς υποδεχόμαστε. Γιώργο Σαμπάνη, Νίκο Μακρόπουλο και χάρτινες αγάπες.

Κάτι χαρτινές αγάπες κυνηγάς. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη συνεργασία και μη συνέχεια εδώ πάντα. Νέες κυκλοφορίες των FM 100. Νέα τραγούδια, ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Η συνέχεια έρχεται με Μανώλη Λιδάκη. Ένα από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης, το Για μια ζωή μονάχα, έρχεται στο φως από την δισκογραφική του εταιρεία. Ο σπουδαίος ερμηνευτής που έφυγε αναπάνταχα από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2025 άφησε μια πλούσια μουσική παρακαταθήκη, ενώ παράλληλα είχε ηχογραφήσει τραγούδια που δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει. Το «Για μια ζωή μονάχα» σε μουσική στίχους του Σπύρου Κόλλια είναι ένα από τα ανέκδοτα τραγούδια του Μανώλη Λιδάκη που φέρει τη χαρακτηριστική ερμηνευτική σφραγίδα του, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας. Με το «Για μια ζωή μονάχα» η φωνή του Μανώλη Λιδάκη επιστρέφει μέσα από ένα νέο τραγούδι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητα των ερμηνεών του και της μουσικής του. Και εμείς υποδεχόμαστε αυτό το νέο τραγούδι, Μανώλης Λιδάκης και «Για μια ζωή μονάχα».

Μανώλης Λιδάκης, λοιπόν, μια ζωή μονάχα. Εδώ είμαστε FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας. Και εδώ βρισκόμαστε, έχω να σου πω, κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Συντονισμένοι, ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Συνέχεια με Χρήστο Δάντη. Ο Χρήστος Δάντης με την χαρακτηριστική ερμηνευτική του ταυτότητα και τη σπουδαία μουσική του διαδρομή επιστρέφει μια νέα κυκλοφορία, συνεχίζοντας με συνέπεια τη δισκογραφική του πορεία. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το νέο το τραγούδι με τίτλο «Εύκολα κλαίω τελευταία», με τη μοναδική ερμηνευτική προσέγγιση του αγαπημένου καλλιτέχνη, είναι εδώ. Με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, το «Εύκολα κλαίω τελευταία» αγγίζει το αίσθημα της μοναξιάς που μπορεί να βιώνει ο καθένας μας, ακόμα και όταν περιβάλλεται από ανθρώπους. Ένα τραγούδι για τις στιγμές που η ευαισθησία έρχεται στην επιφάνεια και τα συναισθήματα βρίσκουν διέξοδο μέσα από τη μουσική. Ο Χρήστος Δάντης δίνει τη δική του ερμηνευτική σφραγίδα, αναδεικνύοντας τη μελωδία και το βαθύ συνέστημα των στίχων. Τη μουσική υπογράφει ο Χρήστος Δάντης και τους στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Εμείς υποδεχόμαστε Χρήστο Δάντη με το νέο του αυτό τραγούδι και «Εύκολα κλαίω τελευταία».

Χρήστος Δάντης, εύκολα κλαίω τελευταία. Το νέο του σίγγλ, το νέο του τραγούδι και εμείς ολοκληρώνουμε στο πρώτο ημίωρο. Λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πέτρος Ιακωβίδης. Ο Πέτρος Ιακωβίδης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι Παγκόσμιο Φαινόμενο μέσα από ένα ιδιαίτερο βίντεο που αναδεικνύει μια πιο προσωπική και ανεπιτίδευτη πλευρά του. Το Παγκόσμιο Φαινόμενο, που οπτικοποιήθηκε εν πλώ στην Κέρκυρα, ξεφεύγει από τη λογική ενός κλασικού music video. Μέσα από εικόνες με αισθητική που παραπέμπει σε editorial μόδας, ξετυλίγεται ένα cinematic lifestyle πορτρέτο του Πέτρου Ιακωβίδη, γεμάτο καλοκαίρι, αισθησιασμό και αυθεντικότητα. Εμείς υποδεχόμαστε Πέτρο Ιακωβίδη, κάτι το οποίο θα μας ταξιδέψει και στο καλοκαίρι μέσω του βίντεο κλιπ, αλλά ένα τραγούδι το οποίο είναι all time classic ως προς τον τίτλο, ανάλογα βέβαια την in love κατάσταση που μπορεί να βρίσκεσαι. Πέτρος Ιακωβίδης και Παγκόσμιο Φαινόμενο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
4: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 έως τις 12 ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με την Μέρη Λεριά.
7: Εδώ είμαστε, επιστροφή, δεύτερο ημίωρο, μαζί παρέα νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Συντονισμένοι έως και τις 7 με ενημέρωση για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Αν τώρα μόλις έχεις συντονιστεί μαζί μας, να σου πω ότι εδώ βρισκόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7, πιστοί στο ραντεβού μας, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Συνέχεια με νέο τραγούδι από Σικάριο. Ο Σικάριο αποκαλύπτει το πολύ αναμενόμενο νέο τραγούδι του με τίτλο Κρεβάτι. Το πρώτο σίγγλ από το καινούριο μουσικό project που ετοιμάζει και δίνει συνέχεια στα διαμαντένια και πολυπλατινένια hits του. Μετά το διαμαντένιο άλμπουμ Χώρα του Ποτέ που απέσπασε την ύψιστη διάκριση πωλήσεων ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια streaming points σε χρονό ρεκόρ, ο πολυεπιτυχημένος καλλιτέχνης συνεχίζει να διαμορφώνει τον ήχο του σήμερα. Με το Κρεβάτι, το οποίο κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία, ο Σικάριο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας δημιουργικής περίοδου στην εντυπωσιακή πορεία του, η οποία μέσα σε περίπου 3 χρόνια μετρά σαρωτικές επιτυχίες, εκατοντάδες εκατομμύρια streams και YouTube views, διαδοχικά νούμερο 1 στα charts, αλλά και την καθολική αποδοχή του κοινού. Ολοκληρώνει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας και εμείς υποδεχόμαστε Σικάριο και Κρεβάτι.

Σικάριο λοιπόν, κρεβάτι είναι στις κυκλοφορίες συνέχεια. Στο δεύτερο ημίωρο που βρισκόμαστε μαζί παρέα και συνέχεια έρχεται με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι, Κατερίνα Λιόλιου. Η Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν είναι εδώ και δίνει εικόνα στην Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε από την ισογραφική της εταιρεία μέσα από ένα fashion film με έντονη κινηματογραφική αισθητική, εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας. Η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, η νέα σαρωτική επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου που έγινε viral μέσα σε μία νύχτα πριν ακόμα κυκλοφορήσει και βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Spotify Top 50 εντός λίγων ωρών, συνοδεύεται από μία ιδιαίτερη οπτική αφήγηση όπου η εικόνα και το styling συναντούν το glamour και την ανεπιτίδευτη κομψότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κατερίνα Λιόλιου που γιορτάζει την απελευθέρωση από μία σχέση που βασίστηκε στο ψέμα. Με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό, διάθεση και εντυπωσιακά looks, η πολύ επιτυχημένη rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού συνεχίζει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας, αναδεικνύει την πιο λαμπερή και fashion oriented πλευρά της, αποτυπώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας που αφήνει πίσω της το ψεύτη και κοιτά μπροστά με σιγουριά. Η Παγκόσμια Ημέρα του Ψεύτη είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου μετά την πλατινένια Το Δικό Μου DNA και 1994, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Κατερίνα Λιόλιου και Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη.

Κατερίνα Ιόλιου και Παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Λοιπόν, συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες, πάντα στον FM 100 που βρισκόμαστε με ένα φυσικά ακόμη νέο τραγούδι, πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Παν-παν, με εμφανίσεις που γεμίζουν από κόσμο και ένα κοινό που τον ακολουθεί σε κάθε βήμα του, πιστά. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας. Ως προς το πρόμο αυτού του νέου του τραγουδιού, ο Παν-παν έτσι καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή σχέση με όσους μπαίνουν στο μουσικό του κόσμο. Από τα live μέχρι τις κυκλοφορίες του, τα τραγούδια του βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται κοινές εμπειρίες, να τραγουδιούνται δυνατά και να μένουν. Και τώρα ο Παν-παν έρχεται να μας παρασύρει ξανά όλους με ένα ακόμα τραγούδι του. Υπάρχουν στιγμές που ξέρεις ότι κάτι λείπει, χωρίς να μπορείς ακριβώς να πεις τι. Κάπου εκεί βρίσκεται το νέο τραγούδι του Παν-παν. Κάτι σου λείπει, με τη συμμετοχή της Καλλιόπης Μητροπούλου. Στο νέο κομμάτι, ο ίδιος ο Παν-παν μοιράζεται για ακόμα μία φορά τα φωνητικά με την Καλλιόπη Μητροπούλου, τη φωνή που αποτελεί σταθερό και αναπόσπαστο κομμάτι των τραγουδιών του. Οι δυο τους δίνουν ζωή σε ένα τραγούδι που κινείται ανάμεσα στον ηλεκτρονικό ήχο, την εσωστρέφεια και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση των κομματιών του Παν-παν που έχουμε νιώσει όλοι με το πρώτο άκουσμα. Κάτι σου λείπει, μια φράση απλή, σχεδόν καθημερινή, που εδώ γίνεται ένας ακόμη βόμβος, μια σκέψη που επιστρέφει ξανά και ξανά. Παν-παν, Καλλιόπη Μητροπούλου και «Κάτι σου λείπει».

Κάτι μου λείπει, σου λείπει κάτι. Παν-παν, Καλλιόπη Μητροπούλου. Νέες κυκλοφορίες, FM 100, συνέχεια φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Η Κρυσταλία είναι εδώ με το νέο της τραγούδι, ακόμη πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, η Κρυσταλία κάνει γιορτή με το νέο της τραγούδι που συνοδεύεται και από ένα εντυπωσιακό music video. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας. Η γιορτή που κυκλοφορεί είναι ένα δυναμικό disco pop κομμάτι που αποπνέει θετική ενέργεια, ρυθμό και μοντέρνα αισθητική. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν η Κρυσταλία και η Duff Lawrence, αλλά και ο Ribbon. Η pop art αισθητική του τραγουδιού δίνει και το music video, όπου η Κρυσταλία με fashion forward εμφανίσεις πρωταγωνιστεί σε μια ερωτική ιστορία όπου τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία μπερδεύονται. Συμπροταγωνιστεί ο ηθοποιός Πάνος Μαλικούρτης, με τον οποίο συνεργάστηκαν προετών στην ελληνική μεταφορά του γνωστού musical Grease. Και εμείς υποδεχόμαστε Κρυσταλία και τη δική της γιορτή.

Κρυσταλία, λοιπόν, γιορτή. Το νέο της τραγούδι, το νέο της σίγκλ. Εδώ είμαστε, FM 100 πάντα, μαζί παρέα, συντονισμένοι. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι Σαββάτου, όπου και αν σε βρίσκω, όπου και αν είσαι. Εδώ βρισκόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα, οπότε συντονίσου στην παρέα μας. Αν θέλεις να ενημερωθείς σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Συνέχεια με Στέλιο Ρόκο. Ο Στέλιος Ρόκος, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και διαχρονικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει με το νέο του τραγούδι «Εσένα ή τίποτα». Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Με την χαρακτηριστική ερμηνευτική του ταυτότητα και τη μακρόχρονη παρουσία του στη δισκογραφία, ο Στέλιος Ρόκος έχει δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή, συνδυάζοντας το λαϊκό στοιχείο με σύγχρονες μουσικές επιρροές και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Το «Εσένα ή τίποτα» είναι ένα ερωτικό τραγούδι με άμεσο και εξομολογητικό χαρακτήρα. Οι στίχοι αποτυπώνουν την απόλυτη αφοσίωση σε έναν έρωτα που δεν αφήνει χώρο για δεύτερες επιλογές. Με τον κεντρικό στίχο «Μόνο εσένα ή τίποτα» να συνοψίζει το συναίσθημα και την ιστορία του τραγουδιού. Η ερμηνεία του Στέλιου Ρόκου μεταφέρει με αμεσότητα την ένταση των στίχων, αναδεικνύοντας τη συναισθηματική πλευρά μιας ιστορίας όπου η αγάπη γίνεται μοναδική επιλογή αλλά και σημείο αναφοράς. Και εμείς υποδεχόμαστε Στέλιο Ρόκο «Εσένα ή τίποτα» στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100.

Τέλειος Ρόκο, σε σένα ή τίποτα, το νέο του τραγούδι, έτσι με έντονο το ρομαντικό, ερωτικό στοιχείο, εφόσον μιλάει και για έναν έρωτα. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά προς το φινάλε, προς το τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, εδώ όπου βρισκόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 και ενημερωνόμαστε σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή, για να μην ξεχνιόμαστε. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Παρ' όλα αυτά, θα κλείσουμε φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το νέο τραγούδι της Ζόζεφιν. Η δισκογραφική της εταιρεία ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά, η νέα της δισκογραφική εταιρεία, την συνεργασία, μια στρατηγική συνεργασία, η οποία αναλαμβάνει την διεθνή διανομή και επικοινωνιακή στήριξη της μουσικής της Ζόζεφιν μέσα από το παγκόσμιο δίκτυό της. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο για την ελληνική pop μουσική σκηνή και επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει η κορυφαία, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας Pop Hit Maker, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η συνεργασία λοιπόν αυτή ξεκινά δυναμικά με την κυκλοφορία του τραγουδιού Δαχτυλίδι, ενός ανεβαστικού pop κομματιού με ισχυρή μελωδία και στίχους που κολλάνε από το πρώτο άκουσμα. Το τραγούδι αναμένεται να κυριαρχήσει στα ελληνικά charts και τα playlist, χαρίζοντας στο κοινό ένα ακόμη hit από την αγαπημένη του ερμηνεύτρια. Το Δαχτυλίδι, σε μουσική και στίχους του Λεωνίδα Σόζου, είναι μόνο η αρχή. Υπόσχεται το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας και έτσι θα ολοκληρώσουμε με αυτό το Δαχτυλίδι από την Ζόζεφιν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και για το ερχόμενο Σάββατο. Συγκεκριμένα στις 6 εδώ θα είμαστε μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Συντονίσου μαζί μας για να ενημερωθείς ως προς τις νέες κυκλοφορίες που αφορούν στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Για κάποιους τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι πραγματικά να το αξιοποιήσετε όπως ακριβώς επιθυμείτε, να γεμίσετε μπαταρίες, να περάσετε όμορφα, να χαλαρώσετε, να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί. Ακόμη και αν υποπέσετε στην παγίδα του να μην κάνετε τίποτα απολύτως. Dolce far niente, όπως λένε οι Ιταλοί, και τελικά και αυτό πραγματικά έχει τη μαγεία του και χρειάζεται κάποιες φορές. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να σας αγαπάτε, να είστε καλά. Ζόζεφιν και Δαχτυλίδι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Αποκατεστημένο, εντυπωσιακό και επιβλητικό το τέμα ενός Χαμζά Μπέιγου στη Θεσσαλονίκη στο Αλκαζάρ παραδίδεται αύριο Κυριακή στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η επίσημη τελετή απόδοσης του έργου, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις 2 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου. Το Αλκαζάρ θα είναι ανοιχτό από Τρίτη έως Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα, ενώ θα παραμένει κλειστό τις Δευτέρες. Μια ξεχωριστή μέρα για τη Μακεδονία χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού την επιστροφή 48 ιστορικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων, που στην πραγματικότητα είναι 53 από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, 109 χρόνια μετά τη μεταφορά του στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίες που βρίσκονταν επί 9 ημέρες σε απεργία, με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Οι αλλοίες, μέσης και παράκτιες αλλοίες, επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της

0: κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, εστιάζοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά το πρόβλημά τους. Σε κινητοποίηση με πάνω από 100 αγροτικά οχήματα προχώρησαν σήμερα οι αγρότες της Πέλλας, αντιδρώντας στην κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός του 2025 σε καλλιέργειες. Στη συνέχεια, οι παραγωγοί επέδωσαν κοινό υπόμνημα με τα αιτήματά τους στα γραφεία των βουλευτών. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη έως τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας θα μείνει αύριο και μεθαύριο ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Την ερχόμενη Τρίτη θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 52χρονος γυναικολόγος που είχε στην κατοχή του πλήθος φωτογραφιών και βίντεο με κακοποίηση ανηλίκων. Ο 52χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης κυβερνοεγκλήματος, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού του ξεκίνησε μετά από επίσημη ενημέρωση και διαβίβαση κρίσιμων πληροφοριών από Διεθνή Οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στην ελληνική αστυνομία. Χωρίς νερό για τουλάχιστον 8 ώρες θα μείνει από τις 11 απόψε η περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, μεταξύ των οδών Δενδροποτάμου, Αντίπα, Καραολί και Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βύρονος, Κατσόνη, Μίκη Θεοδωράκη, Πεσόντων Ηρών, Ιατρού Γογούση και 28 Οκτωβρίου λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ. Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα, στέλνουν οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το Λονδίνο, στον απόϊχο της συμφωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο Πρόεδρο για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Αποκατεστημένο, εντυπωσιακό και επιβλητικό, το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, εγκαινιάστηκε απόψε και παραδίδεται αύριο Κυριακή στο κοινό, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις 2 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου. Το Αλκαζάρ θα είναι ανοιχτό από Τρίτη έως Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ θα παραμένει κλειστό τις Δευτέρες. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς που βρίσκονταν επί 9 ημέρες σε απεργία με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Οι αλλοιείς μέσης και παράκτιας αλλείας επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, εστιάζοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά το πρόβλημά τους. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη ως τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους 2 νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας θα μείνει αύριο και μεθαύριο ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Την ερχόμενη Τρίτη θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Χωρίς νερό για τουλάχιστον 8 ώρες θα μείνει από τις 11 απόψε η περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά μεταξύ των οδών Δενδροποτάμου, Αντίπα, Καραολί και Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βύρονος,

0: Σόνη, Μίκη Θεοδωράκη, Πεσόν των Ηρώων, Ιατρού Γογούση και 28 Οκτωβρίου λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ. Κλειστή απόψη από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής και η περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Σκηνές απόλυτης καταστροφής εκτυλίχθηκαν στη Δυτική Σικελία όταν δύο ισχυροί ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την παραθαλάσσια πόλη Μαρσάλα, προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και ανατροπές αυτοκινήτων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Χωρίς νερό για τουλάχιστον 8 ώρες θα μείνει από τις 11 απόψε η περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά μεταξύ των Δόνδεδρου Ποτάμου, Αντίπα, Καραολί και Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βίρονος, Κατσόνη, Μικη Θεοδωράκη, Πεσόντων Ηρών, Γιατρού Γογούση και 28 Οκτωβρίου λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για την αντικατάσταση δικλείδων. Κλειστή από τις 11.30 απόψε μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής και η περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη ως τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει η διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Η προσωρινή τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεθεί το σύνολο των σειρμών σε εμπορική λειτουργία, τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας, θα μείνει αύριο και μεθαύριο ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Στη νέα του εποχή, ως εκθεσιακός χώρος, περνά το ιστορικό μνημείο Τέμενος Χαμζά Μπέι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και την απομάκρυνση των σκαλωσιών που το κάλυπταν επί σχεδόν 40 χρόνια. Η απόδοση του αποκατεστημένου Τέμενους, γνωστού ως Αλκαζάρ, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Με αυτή την αποκατάσταση, το Υπουργείο Πολιτισμού τελειώνει έναν πρώτο κύκλο έργων που έγιναν τα τελευταία 4,5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να ανοίξει ένας επόμενος. Ο μνημειακός πλούτος της πόλης είναι τόσο μεγάλος που δεν θα γλιτώσει από το Υπουργείο Πολιτισμού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου. Στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό χαμηλό εισιτήριο. Το Αλκαζάρ θα είναι ανοιχτό από Τρίτη μέχρι Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα, ενώ θα παραμένει κλειστό τις Δευτέρες. Μια ξεχωριστή μέρα για τη Μακεδονία χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την επιστροφή 48 ιστορικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που στην πραγματικότητα είναι 53 από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα 109 χρόνια μετά τη μεταφορά τους στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Την αναστολή των κινητοποιήσεων

0: Επίση, όντως αποφάσισαν οι αλλοίς που βρίσκονταν επί 9 ημέρες σε απεργία με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Οι αλλοίς, μέσης και παράκτιες αλλοίας, επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Την ερχόμενη Τρίτη θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών των Σκοπίων, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια, αναφορικά με το πανό με χάρτη της Μεγάλης Μακεδονίας που ανάρτησαν οπαδοί της ομάδας του Κρατηδίου στον αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή για τους ομίλους του FIBA Europe Cup. Δήλωση βόμβα από τον Τραμπ, που σε δημοσιογράφους είπε μεταξύ άλλων ότι εκτιμά πως είναι η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Ζελένσκι θα μπορούσε να είχε διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, αλλά επιλέγει να μην το κάνει, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
1: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
4: Τα τραγούδια μας, ο σταθμός σας, οι νύχτες μας στον FM 100. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics. When you can't get what you need.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Χωρίς νερό για τουλάχιστον 8 ώρες θα μείνει από τις 11 απόψε η περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά μεταξύ των οδών Δανδροποτάμου, Αντίπα, Καραολί και Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βίρονος, Κατσόνη, Μίκη Θεοδωράκη, Πεσόν των Ηρών, Ιατρού Γογούση και 28 Οκτωβρίου λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ. Κλειστή από τις 11.30 απόψε μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής και η περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη έως τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας θα μείνει αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Στη νέα του εποχή ως εκθεσιακός χώρος περνά το ιστορικό μνημείο Πτέμενος Χαμζά Μπέι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και την απομάκρυση των σκαλοσιών που το κάλυπταν επί σχεδόν 40 χρόνια. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και αύριο θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μία ξεχωριστή μέρα για τη Μακεδονία χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την επιστροφή 48 ιστορικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων, που στην πραγματικότητα είναι 53 από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, 109 χρόνια μετά τη μεταφορά του στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίες που βρίσκονταν επί 9 ημέρες απεργία με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το αλλιευτικό πετρέλαιο, αναμένοντας τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών των Σκοπίων, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια αναφορικά με το πανό με χάρτη της Μεγάλης Μακεδονίας, που ανέρχεται σαν μονοπαδί της ομάδας του κρατηδίου στον αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή για τους ομίλους του FIBA Europe Cup. Η πύλη του Βρανδεβούργου και περίπου 40 ακόμη κτίρια και μνημεία του Βερολίνου φωτίστηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ Φωτός, που ξεκίνησε χθες μεταμορφώνοντας το κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας σε ένα εντυπωσιακό υπαίθριο θέαμα. Αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αναμένονται από το μεσημέρι αύριο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, η ορατότητα το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 έως τις 12 ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για δύο ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
5: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
2: Στη Magenta TV,
1: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.
0: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: non-stop, super mixed by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: πλάκα κάναμε. Πέλε ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

καλοκαιριού. Μήνας Ιούνις ήταν. Τα χείλη σου το σ' αγαπώ που στα Χανιά μου είπαν. Σε πήγα κάστρο, Ρέθυμνο σ' έφερα, Άι Νικόλα. Το καλοκαίρι αυτό να βγουν τα όνειρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θα σου πω

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: μην ξεχνιόμαστε.
1: FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς